Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λότα, πονηρά, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπά, πουποπό, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

0: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω.

0: Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Η ώρα είναι 7. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την

0: Παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
0: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

ξαφνικά και που μας κάνει ξαφνικά. Για ό,τι υπάρχει ένα γύρο να μην δίνουμε μια και ένα, να, να.

και αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

0: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες.

0: Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.

0: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
1: Έβαψαν τους...
0: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
1: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
2: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410-91-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
9: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
10: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
11: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα.
12: Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό! Αντεγύρισε το κλειδί, ρε φίλε!

0: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Ναι! Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
3: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
2: Δράση.
3: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
3: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
3: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
4: Η ώρα είναι 10. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 10. Παράθυρο για σύνταξη σε 250.000 οφειλέτες. Ανοίγει ρύθμιση για χρέη προς τον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Απογευματινής. Αφορά όσους έχουν χρέη έως 30.000 ευρώ και βασική προϋπόθεση είναι υπόχρεη να μην έχουν δημιουργήσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την 1η Ιανουαρίου του 2023. Κοντά στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εγκυχηρίας για 60 μέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούς, το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος. Οι ΗΠΑ θα συμφωνήσουν επίσης σε διαπραγματεύσεις για την άρση των κυρώσεων και αποδέσμευση μέρους των Ιρανικών κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της περίοδου των 60 ημερών. Η διαπραγμάτευση ενός μνημονίου κατανόησης για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί και τα στενά του ορμού θα ανοίξουν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας θα ανακοινωθούν σύντομα, έγραψε ο κ. Τραμπ. Το στενό του ορμού θα συνεχίσει να υπόκειται στην Ιρανική Εθνική Κυριαρχία και διαχείριση, ακόμη και αν συναφθεί συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, τονίζει σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του στρατού του Ιράν. Με ιστορικό βίας και πιθανόν αιμονή με το κτίριο του Λευκού Οίκου, ο νεαρός, ο οποίος άνοιξε πύρκοντα στην Αμερικανική Προεδρική Κατοικία προτού πέσει νεκρός από πυρά πρακτόρων της Secret Service, ανέφερε Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζοντας το συμβάν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος βρισκόταν στο Λευκό Οίκο όταν έγινε το περιστατικό. Οι αρχές της Ουάσιγκτον επιβεβαιώνουν πως τραυματίστηκε περαστικός που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πυρκαγιά ξέσπασε σε σχολείο του Κιέβου που επλήγει από ρωσικό πύραυλο τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι η πόλη βάλεται από μαζική ρωσική επίθεση κυρίως με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι στιγμής οι αρχές μετρούν ένα νεκρό και 10 τραυματίες. Στις 9 το βράδυ η μεγάλη μάχη για τον Ολυμπιακό στον τελικό Final Four στο ΑΚΑΜ αντίπαλο τη Ρεάλ. Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες της αστυνομίας, οι φίλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό του ηλεκτρικού Φάληρο στις 5 το απόγευμα και θα αναχωρήσουν με τους σειρμούς στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Οι οπαδοί της Ρεάλ θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό στάδιο και θα μετακινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία προς το ΑΚΑ.
2: Ο καιρός.
5: Λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και μπόρες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσίγκα.
2: Παραπολιτικά.

6 λεπτάκια μετά τις 10 ώρα δεύτερη για τις στιχομηθείες μας εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Και να ανοίξουμε ένα έτσι γρήγορο παράθυρο στον κόσμο. Θα μείνουμε μετά στον κόσμο γιατί θα δούμε τι γίνεται στο μέτωπο του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Προς το παρόν θα ξεκινήσουμε από την Κίνα και από αυτή τη φοβερή τραγωδία σε ανθρακοριχείο στην επαρχία Σανξί, με δεκάδες νεκρούς. Μέχρι χθες το βράδυ ήταν 90. Φοβερή τραγωδία. Στην Καλιφόρνια πάλι με τη διαρροή μεθακριλικού μεθυλίου από μια βιομηχανία παραγωγής πλαστικών, εκεί που ζητήθηκε η αποχώρηση 40.000 ανθρώπων. Έτσι ζήτησαν οι αρχές να εκενωθεί μια περιοχή και να αποχωρήσουν 40.000 άνθρωποι. Πολλοί αρνήθηκαν, κάποιοι έφυγαν. Τελικά οι πυροσβέστες περιόρισαν τη διαρροή. Αλλά παραμένει το αίτημα για εκένωση της περιοχής και γίνονται έρευνες για τα αίτια του περιστατικού. Και χθες το βράδυ στη Γερμανία, στο Ντίσελντορφ, είχαμε με τοπική σύγκρουση 2 τραμ. Περισσότεροι από 50 τραυματίες είναι ο απολογισμός, 28 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Είναι σοκαριστικό βέβαια το τροχαίο αυτό, έτσι, γιατί το τραμ στη Γερμανία λειτουργεί ατελείωτα χρόνια. Είναι βασικό μεταφορικό μέσο για τους Γερμανούς σε πάρα πολλές πόλεις. 2 τραμ λοιπόν συγκρούστηκαν με τοπικά στο Ντίσελντορφ, τραυματίζοντας πάνω από 50 ανθρώπους. Συνέβη γύρω στις 12.30 το μεσημέρι, το μάθαμε το απόγευμα εμείς, σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση στα δυτικά της πόλης, και καταλαβαίνετε ότι επικράτησε πανικός. Και μέσα σε όλα αυτά είναι τρομακτικός και ο κίνδυνος εξάπλωσης του θανατηφόρου ιού Έμπολα σε 10 αφρικανικές χώρες. Αυτή η επιδημία είναι η δεύτερη σημαντικότερη που γνωρίζουμε στον κόσμο, τονίζει η Africa CDC. 10 αφρικανικές χώρες κινδυνεύουν να πληγούν από τον ιό Έμπολα, πέρα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, που είναι και το επίκεντρο της επιδημίας, και της Ουγκάντας. Αυτό προειδοποίησε η Υγειονομική Υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης. Έχουν καταμετρηθεί σχεδόν 750 ύποπτα κρούσματα έμπολα και 177 ύποπτη θάνατοι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μια χώρα με πληθυσμό περίπου 100 εκατομμυρίων ανθρώπων, όπου η επιδημία εξαπλώνεται ραγδαία, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Λοιπόν, ποιοι είμαστε εμείς εδώ? Είμαστε στις στιχομηθείες, τα πάμε παρέα ως τις 11. Τον ήχο ανέλαβε και ρυθμίζει ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος απέναντί μου. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια ένα και ένα, το ένα καλύτερο από το άλλο. Η Διονυσία Μίτσια απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880. Μας μεταφέρει και τα μηνύματά σας, ή αν θέλετε, μας τα στέλνετε γραπτά στο mail μας radio@parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11.

0: people exist before they're allowed to be free. Yes, and how many times.
1: Αυτός βέβαια είναι ο Bob Dylan, τον αναγνωρίζουμε όλοι από τη φωνή του. Αυτό είναι το Blowing in the Wind, από τα πιο έτσι γνωστά και ωραία τραγούδια του. Ο Bob Dylan που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1941 και φυσικά έχει γράψει μεγάλη ιστορία στην μουσική.

0: up before he can see the sky. Yes, and how many ears...
1: Διαβάζω στο παραπολιτικά.gr ότι οι New York Times γράφουν πως το Ιράν συμφώνησε να παραδώσει τα αποθέματα ουρανίου και ο Τραμπ είπε ότι είναι σχεδόν έτοιμη συμφωνία. Για να δούμε αν θα έχουμε καλά νέα. Θα τα δούμε λίγο αργότερα με τον κύριο Σωτήρη Ρούσο. Προς το παρόν θα μιλήσουμε για αυτά που καταγγέλουν ότι έζησαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές που επέστρεψαν το βράδυ της Παρασκευής από το Ισραήλ. Συμμετείχαν στο Διεθνή Στολίσκο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Βρέθηκαν να κρατούνται από τις Ισραηλινές αρχές για 4-5 μέρες, αρχικά σε ένα πλοίο και στη συνέχεια στις φυλακές. Χθες το μεσημέρι έδωσαν συνέντευξη τύπου, όπου ακούστηκαν πολύ σοβαρές καταγγελίες για όσα υπέστησαν κατά την κράτησή τους. Και πάμε να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε τον κύριο Παντελή Βλάχα. Είναι ακτιβιστής, είναι μέλος του συντονιστικού του Μάρς του Γάζα, μεταδιδακτορικός ερευνητής στον τομέα της πληροφορικής, μεταξύ των 19 που επέστρεψαν την Παρασκευή το βράδυ και συμμετείχαν στην συνέντευξη τύπου χθες. Καλημέρα κύριε Βλάχα.
2: Καλημέρα μας.
1: Και καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Ήταν πολύ σοβαρές καταγγελίες που ακούστηκαν στη συνέντευξη τύπου χθες. Για δώστε μας λιγάκι ένα... δώστε μας λίγο τη δικιά σας εμπειρία από αυτό που ζήσατε.
2: Καταρχάς... θεωρούμε όλοι σαν αποστολή ότι χρέος μας είναι να ξεκινάμε κάθε συζήτησή μας με το γεγονός ότι ό,τι ζήσαμε είναι απροελάχιστα σε σχέση με αυτά που ζουν οι Παλαιστίνοι εδώ και 80 χρόνια γενοκτονίας. Και είναι κάπως υποκριτικό ο δυτικός κόσμος να συγκινείται με εικόνες βασανιστήριων όταν οι κρατούμενοι έχουν δυτικά διαβατήρια, οι παρανόμως κρατούμενοι. Αλλά δεν συγκινείται εδώ και τόσα χρόνια που, που έρχονται εικόνες από τη Γάζα, από μια οργανωμένη γενοκτονία, την πιο καλά τηλεοπτικά δοσμένη σε όλα τα social media γενοκτονία. Έχοντας πει αυτό, θα σταθώ μόνο σε ένα άλλο ουσιαστικό ζήτημα, το οποίο δεν είναι μόνο ότι ζήσαμε βασανιστήρια, είναι και ο τρόπος που αυτά έγιναν. Δεν μιλάμε δηλαδή για ότι τα ζήσαμε 10 ακτιβιστές που διαμαρτυρηθήκαμε ή που φωνάξαμε και ήμασταν οι πιο, πώς να το πω, οι πιο ανυπάκουοι. Τα βασανιστήρια τα ζήσανε και οι 140 που ήταν στο πλοίο και οι 400 που ήταν στην όλη δράση, στην όλη επιχείρηση. Δεν είμαστε ακτιβιστές, επίσης είμαστε αγωνιστές. Θα σταθώ σε ένα συγκεκριμένο, το πιο άρρωστο, γαλμένο από άλλες εποχές, θυμίζει ζωφερές εποχές, ένα πλοίο φυλακή, στο οποίο ήταν χτισμένο, ήταν κατασκευασμένο με μια φορτικού τύπου γραμμή παραγωγής βασανιστήριων. Μιλάμε για μια κρατικά καλά σχεδιασμένη, συντονισμένη γραμμή βασανιστήριων, όπου για 48 ώρες όσο συνεχιζόντουσαν οι αναχαιτήσεις και ερχόταν κόσμος σε αυτό το πλοίο φυλακή από τα σκάφη που ήμασταν
1: στο πλοίο ήταν... σας μετέφεραν όταν κατέλαβαν τα σκάφη, έτσι, ναι.
2: Καταλαμβάναν τα σκάφη ένα προς ένα και μας κρατούσαν σε αυτό το πλοίο φυλακή. Υπήρχαν τρία τέτοια πλοία. Το ένα ήταν το πιο ζωφερό και μας κρατούσαν μέχρι να μας πάνε μετά παρανόμως, δηλαδή μας πήραν από την Κύπρο κοντά, παρανόμως μας πήραν στο Ισραήλ και μετά μας ρωτάγανε με θράσος γιατί ήρθατε στο Ισραήλ και τους απαντούσαμε δεν ήρθαμε, εσείς μας φέρατε. Θα σταθώ και είναι σημαντικό στο ότι ζήσαμε 48 ώρες στάδια βασανισμών. Υπήρχε ένα στάδιο ξυλοδαρμού και δεν μιλάμε ότι ξυλοκακοποιήθηκαν ένα-δύο άτομα. Όλοι ένας προς έναν περνάγαμε από ένα κοντέινερ στο οποίο οπλισμένοι και σωματώδης 3-4 άτομα ξυλοκοπούσαν κάθε έναν από τους κρατούμενους. Υπήρχε ένα ηλεκτροσόκ, υπήρχαν χτυπήματα με κάνες όπλων, τα είδατε στις εικόνες.
1: Είδαμε στις εικόνες, είστε και εσείς τραυματίας, έτσι.
2: Ναι, εγώ συγκεκριμένα με το που μπήκα μέσα εκείνη την στιγμή, το ξύλο, ας πούμε, από ένα σημείο μετά από κάποια λεφτά ξύλου, δεν νιώθει το σώμα σου. Κάλυπτα το πρόσωπό μου, χτυπάγα τα πλευρά. Κάλυπτα τα πλευρά μου, χτυπάγα το πρόσωπό μου. Προφανώς και αυτοί είχαν εντολή να μην χτυπήσουν. Προφανώς μπορούσαν να σκοτώσουν, έτσι. Είχαν εντολή να μην χτυπήσουν πίσω σε πολύ συγκεκριμένα σημεία, ήταν επαγγελματίες βασανιστές. Μετά από αυτή τη διαδικασία έχουμε συντρόφισσα στο νοσοκομείο που κινδυνεύει πάρα πολύ το αν θα μπορεί να κινηθεί. Έχουμε σπασμένα πλευρά στο σπονδυλική στήλη, ραγίσματα στο θώρακα. Μιλάμε τώρα για και υπήρχε ξύλο αδιακρίτως. Mm-hmm. Είτε ήσουν 17 χρονών, είτε 55, είτε 60, είτε 70. Mm-hmm. Και μάλιστα σε ήδη υπάρχοντα τραύματα χτυπάρανε ακόμα περισσότερο. Και όχι μόνο αυτό, έβγαινε σε αυτό το κοντέινερ. Από τη μία, αυτό που σε κρατούσε ήταν ότι οι υπόλοιποι σύντροφοι που ήταν μετά το κοντέινερ, υπήρχε μια μικρή αυλούλα 15 τετραγωνικά, η οποία ήταν σχηματισμένη από άλλα κοντέινερ που την περιτριγύριζαν, γύρω στα 15 τετραγωνικά, και εκεί έβρισκε τους υπόλοιπους που είχαν αναχαιτιστεί λίγο πριν. Δηλαδή ήταν σε γραμμή παραγωγής, η οποία πέρναγες από το κοντέινερ ασθενιστήριων και έφτανες σε αυτή την αυλή και ήσουν υποχρεωμένος για ώρες. Και αυτό είναι ακόμα ψυχολογικό βασανιστήριο, να ακούς κραυγές συντρόφων σου που βασανίζονταν σε συνέχεια, σε σειρά και χωρίς να μπορείς να κάνεις τίποτα. Mm-hmm. Και όποιος διαμαρτυρόταν, υπήρχαν από πάνω περιτρικοί, ήμασταν περιτρικισμένοι με ανθρώπους που κρατούσαν σνάιπερ με πλαστικές σφαίρες και πυροβολούσαν όποιον διαμαρτυρόταν.
1: Αν διαμαρτυρόταν κάποιος, δηλαδή, του έριχναν πλαστικές σφαίρες.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Για παράδειγμα, πολλές φορές θέλαμε να καταλάβουμε σε τι πορεία έχουμε νοτιοδυτική ή βόρεια πορεία, να καταλάβουμε πού μας πάνε και γιατί. Μας πάνε Κύπρο, μας πάνε Ασδόπ. Και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τις χαραμάδες στο κοντέινερ και πυροβολήθηκε άτομο με πλαστική σφαίρα επειδή προσπαθούσε να κοιτάξει τη χαραμάδα. Mm. Να σημειώσουμε ότι όλα αυτά, όχι μόνο τα κάνανε απροκάλυπτα, αλλά τα τραβούσαν με βίντεο και με drone. Και όλα αυτά, στάδια των βασανιστήριων, ακουγόταν ο Ισραηλινός εθνικός ύμνος και τραγουδούσαν. Mm-hmm. Δεν τα χωράει ανθρώπινος νους.
1: Και θυμίζω, οι εικόνες που είδαμε, που ήσασταν, είδαμε εικόνες από όλους, δηλαδή στη συνέχεια προφανώς αυτό ήταν μετά που μεταφερθήκατε στις φυλακές, όπου ήσασταν όλοι δεμένοι πιστάγκωνα και κάτω.
2: Αυτά δεν ήταν μόνο σε ένα στάδιο, υπήρχαν διαφορετικά στάδια. Αυτό λέγεται stress position. Εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα πριν βρεθώ σε αυτό το ζωφερό κόσμο των Ισραηλινών, της Ισραηλινής κράτησης.
1: Ναι.
2: Σε αυτή τη στάση δεν μπορείς να μείνεις πολλή ώρα, διότι δεν νιώθεις τα πόδια σου. Μία συντρόφισσα είναι στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η κινητικότητα στα πόδια της λόγω αυτού του position, λόγω αυτής της θέσης. Αυτές τις θέσεις λοιπόν μας είχαν δεμένους και αναγκάζεται όλη η πίεση και πέφτει τα πόδια και στην ουσία μετά δεν μπορείς να περπατήσεις, δεν νιώθεις τα πόδια σου. Mm-hmm. Μας είχαν για ώρες κάτω από τον ήλιο σε διαφορετικά στάδια, δεν ήταν μόνο μία φορά. Ήταν μία πάνω στο πλοίο, μετά στο λιμάνι, μετά στις φυλακές. Υπήρχαν δηλαδή διαφορετικά στάδια στα οποία υπήρξε αυτή η κακοποίηση. Και αν κονιώσουν να έπαιρνες κάτω ή έλεγες δεν αντέχεις, ερχόταν κάποιος στρατιώτης από πάνω, σε κλώτσαγε, σε πίεζε με το γόνατο και είχες υπό την απειλή όπλου.
1: Ναι. Έχει καταγγελθεί επίσης και στέρηση νερού.
2: Δεν υπήρχαν αυτά, δεν υπήρχε, το νερό δεν έφτανε, αυτά είναι αυτονόητα, δεν υπήρχε νερό, είχαμε ελάχιστο νερό και ελάχιστο φαγητό, μας πέταγαν ένα ξεροκόμματο μικρό καρβέλι ανά κάποιες ώρες, τις οποίες προφανώς δεν τρωγόταν, μας πέταγαν το καρβέλι στο τσιμέντο, έτσι, στο τηλαμαρίνες. Και έχει ενδιαφέρον και ξαναλέω το πόσο συντονισμένο και άρρωστο ήταν αυτό που ζήσαμε. Και ξαναλέω ότι φανταστείτε τι ζουν οι Παλαιστίνοι αν κάνουν αυτά σε εμάς.
1: Ναι.
2: Για να κάποια στιγμή δεν μπορούσαμε να βγάλουμε το βράδυ. Το βράδυ έκανε παγωνιά και πολλοί άνθρωποι, πολλοί ήταν απλά με ένα t-shirt. Mm-hmm. Οπότε κάποιοι που είχαν εμπειρία από άλλες αποστολές και νομίζαν ότι θα υπήρχε μια συγκράτηση στη βία,
1: ναι,
2: θα υπήρχε ένα σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, βγήκανε και μετά από συλλογική, ας πούμε, αίτηση, ζητήσανε να έχουμε κάποιες ζακέτες, κάποιες κουβέρτες.
1: Μάλιστα.
2: Τότε, φανταστείτε, είμαστε σε ένα χώρο 15 τετραγωνικών περικυκλωμένο από κάποια κοντέινερ. Τότε βγαίνανε για κάθε αίτημά μας, είτε λίγο παραπάνω νερό, είτε κάποιες ζακέτες, Έβγαινε από ένα κοντέινερ, το κοντέινερ αυτό των βασανιστήριων του Ξυλοδαρμού, που ήταν και το κοντέινερ εισόδου σε αυτό το χώρο,
1: ναι.
2: Την αυλή. Mm-hmm. Βγαίνανε μια δημιουργία με 7-8 πάνοπλους, σαν ματ, ειδικές δυνάμεις, κρατώντας σκοτουλάμψεις, όπλα κλπ. Μας περιορίζανε πίσω από μια μαύρη γραμμή που ήταν μόλις μήκους ενός μέτρου. Άρα έπρεπε 100 άτομα να χωρέσουμε σε ένα μέτρο επί 5. Στην ουσία δεν χωρούσαμε και κάποιοι προεξήχανε.
1: Ναι.
2: Ή μπαίνανε και κρυβόντουσαν στα κοντέινερ και προσπαθούσαν να βγούνε. Άρα έχουν, δηλαδή βγαίνανε, μας περιορίζανε στο χωρικά, μας πετάγανε κροτουλάμψεις και θέλανε να μας τρομοκρατούσανε, προχωράγανε και αυτοί ένα μέτρο, ξαναπετούσαν κροτουλάμψεις, ξαναπροχωράγανε ένα μέτρο. Στην ουσία κάνανε άσκηση πάνω σε κρατουμένους.
1: Μάλιστα.
2: Άσκηση με κροτουλάμψεις και με πλαστικές σφαίρες πάνω σε κρατουμένους.
1: Κύριε Βλάχα, ναι, ναι.
2: Αυτό συνέβη πέντε φορές 48 ώρες κάνα τέτοια άσκηση πάνω μας, και όποιος κινούτανε έτρωγε πλαστικές σφαίρες. Στη συγκεκριμένα, στη δική μου σειρά, χτυπήθηκε ένας άνθρωπος 2 φορές με πλαστική σφαίρα.
1: Μάλιστα. Πόσοι είναι στο νοσοκομείο, νοσηλεύονται κάποιοι ακόμα?
2: Να ολοκληρώσω αυτό. Mm-hmm. Και πηγαίνανε μετά, μόλις τελείωνε η άσκηση αυτή που κρατούσε γύρω στα 20-30 λεπτά, πηγαίναν πίσω-πίσω, ήμασταν όλοι τρομοκρατημένοι, φεύγανε από το κοντέινερ και συνειδητοποιούσαμε ότι όλο αυτό είχε γίνει για να αφήσουν 3 ζακέτες ή 24 μπουκαλάκια νερό.
1: Μάλιστα. Πώς είναι στο νοσοκομείο, κύριε Βλάχα, τώρα?
2: Αναρρώνουν, θα μείνουν αρκετές μέρες για να είναι 3 άνθρωποι πάρα πολύ σοβαρά. Αναρρώνουν. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Υπάρχει ενημέρωση. Δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να τη δώσω.
1: Ναι.
2: Είναι καλύτερα. Η κίνηση της Χριστίνης επανέρχεται. Υπάρχει ένας σύντροφος, ο Δημήτρης Μητουλάς, ο οποίος έχει σπασμένα και πλευρά και από τα 2 mm-hmm. μέρη και κάνες όπλων στην πλάτη, σημάδια που κάνες όπλων, αλλά αναρρώνει και θα γίνουν καλύτερα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια σημαντική μαρτυρία πολύ για όλα αυτά που ζήσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βλάχα. Καλή σας ημέρα.
2: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Πλαστικές σφαίρες, κροτουλάμψεις πάνω στους κρατούμενους, μας είπε ο κύριος Βλάχας. Stress position για ώρες, από τις οποίες υπάρχει ήδη μία από τις συμμετέχουσες στον Global Summit Flotilla, Ελληνίδα επίκος, η οποία δεν μπορεί ακόμα να κινηθεί. Η κίνησή της ίσως έχει αρχίσει λίγο να επανέρχεται τις τελευταίες ώρες. Νοσηλεύονται 3 άνθρωποι, ένας από αυτούς είναι με σπασμένα πλευρά, με σημάδια από κάνες όπλου. Τον ακούσατε, να μην τα επαναλαμβάνω. Έχουν δημοσιοποιηθεί και τα σχετικά βίντεο από ακτιβιστές και Έλληνες και υπηκόους άλλων ευρωπαϊκών χωρών, με σημάδια από πλαστικές σφαίρες και όχι μόνο. Η Γαλλία χθες το βράδυ απαγόρευσε την είσοδο στον Μπεν Γκβίρ, τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας. Απαγόρευσε την είσοδο του λοιπόν στη χώρα για τα βασανιστήρια κατά των ακτιβιστών και ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του. Το ανακοίνωσε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, ο Νοέλ Μπαρό, στο X, καταγγέλλοντας απαράδεκτες ενέργειες σε βάρος Γάλλων και Ευρωπαίων επιβατών του Στολίσκου. Υπήρξαν αντιδράσεις από πάρα πολλές χώρες, από την Ιταλία, από τη Βρετανία, από τη Γαλλία, από την Ισπανία, από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο παρακολούθησε και τη διαδικασία και συντόνισε μέχρι να φτάσουν εδώ οι 19 Έλληνες. Στη Νέα Υόρκη, ο Ζόχραν Μαμντάνι, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην παρέλαση της ημέρας του Ισραήλ, τον ετήσιο εορτασμό του Ισραήλ στην πόλη του δηλαδή. Δεν την απαγόρευσε, έχει δώσει όλες τις άδειες, δεν την ακύρωσε, απλά δεν θα συμμετάσχει ο ίδιος, ανακοίνωσε.

0: παραπολιτικά.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32558.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
8: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
13: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
14: Πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Σωτήρη Ρούσο. Κύριε Ρούσο, καλημέρα.
15: Καλή σας μέρα.
14: Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί πια, γιατί έχουμε δει πολλά πίσω μπρος σε όλη αυτή την ιστορία, οπότε δεν ξέρουμε αν πρέπει να ελπίσουμε ή όχι, αν έχουμε συμφωνία για εκεχηρία. Για παράταση εκεχηρίας.
15: Κοιτάξτε, υπάρχουν θετικά σημάδια, κυρίως από τα αποκρίσεις που έρχονται από τον κόλπο. Mm-hmm. Κάποιοι που λένε ότι μίλησαν με ιρανικές πηγές και που λένε ότι υπάρχει ένα μνημόνιο αμοιβαίας κατανόησης το οποίο μπορεί να αποτελέσει βάση συμφωνίας. Άρα θα κρατήσουμε όχι απλά μικρό καλάθι, αλλά ελάχιστο καλάθι, διότι έχουμε δει αρκετά τέτοια ζητήματα και βεβαίως υπάρχουν δύο προβλήματα που θεωρώ ότι είναι σημαντικά και mm-hmm. παραμένουν νομίζω στο τραπέζι. Το ένα είναι τι θα γίνει με το εμπλουτισμένο κατά 60% ουράνιο που έχει το Ιράν.
14: Ναι.
15: Αν δηλαδή θα το κρατήσει με διεθνή επιτήρηση ή θα πρέπει να φύγει εκτός Ιράν, και αν φύγει εκτός Ιράν πού θα πάει.
14: Mm-hmm.
15: Και το δεύτερο στοιχείο βέβαια είναι ο έλεγχος των στενών του Ορμούς. Αυτά είναι νομίζω δύο προβλήματα που είναι δύσκολο να επιληφθούν. Δεν είναι αδύνατο να επιληφθούν, υπάρχουν φόρμουλες, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι δύσκολο. Το άλλο στοιχείο που εμένα επίσης με ανησυχεί είναι το γεγονός ότι οι ΗΠΑ πολλές φορές αναγκάζονται ή αν θέλετε πείθονται, να το πω πιο γενικά, από τον σύμμαχό τους τον Ισραήλ να μην προχωρήσουν σε συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, και είναι πιθανό να συμβεί αυτό και τώρα. Αυτά είναι νομίζω τα δύο βασικά.
14: Απ' την άλλη, ο Τραμπ φαίνεται να επήγεται για μια συμφωνία και λόγω των επιπτώσεων στην οικονομία, και φαίνεται ότι όλη αυτή η ιστορία έχει ένα κόστος, ας πούμε, και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φυσικά έχει ένα τεράστιο κόστος και για το Ιράν, έτσι.
15: Κοιτάξτε, ο Τραμπ θα ήθελε να γίνει συμφωνία αύριο
14: mm-hmm.
15: και, όχι μόνο να γίνει συμφωνία, αλλά να γίνει μια συμφωνία που να είναι αυτό που λέμε Obama Plus.
14: Ναι.
15: Δηλαδή να είναι κατά τη έστω καλύτερη, συμφερότερη, συμφερότερη από αυτή που υπέγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα. Γιατί αν είναι ίδια, τότε αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ κακή, γιατί αν ωφέλει.
14: Ναι.
15: Συνεπώς αυτό είναι ένα πρόβλημα, το να υπογράψει αυτή τη στιγμή μια συμφωνία καλύτερη από τον Ομπάμα είναι λίγο πρόβλημα. Εξαρτάται τι θα πάρουν οι Ιρανοί, αλλά όπως σας είπα, ακόμα και αν επήγεται ο Τραμπ, υπάρχει μια δομή, αν θέλετε, μηχανισμών λήψης αποφάσεων στις ΗΠΑ, που εκεί το αμερικανευραϊκό λόμπι παίζει αρκετά μεγάλο ρόλο και ίσως υπάρξουν εμπόδια.
14: Τώρα, τόσο καιρό μετά από την έναρξη του πολέμου, πού βρισκόμαστε? Θέλω να πω ότι βλέπουμε ένα Ιράν να συνεχίζει να θέτει όρους, όπως βέβαια και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να πω, δεν υπάρχει, ας πούμε, μια ανεφορών παράδοση.
15: Όχι βέβαια.
14: Το αντίθετο.
15: Ναι, όχι. Αυτή τη στιγμή, και μάλιστα είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναδεί με τα τελευταία 50 χρόνια, θα έλεγα περίπου εγώ, τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαπραγματεύονται με κάποιον και όχι να απλά να συμφωνούν τη συνθηκολόγησή του.
14: Mm-hmm.
15: Δηλαδή ακόμα και στην πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και την αλλαγή, ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δύση συνομολόγησαν τη συνθηκολόγηση του Ανατολικού Μπλοκ. Το ίδιο συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις συγκρούσεων. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι τέτοιο συμβαίνει. Πρώτη φορά που συμβαίνει, όπως είπα, τα 50 χρόνια κάτι τέτοιο. Να καθίσουν δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και να πρέπει να διαπραγματευτούν πραγματικά, όχι να επιβάλλουν όρους συνθηκολόγησης.
14: Ναι, ενώ ήταν πολύ διαφορετικό το ξεκίνημα. Και επίσης, όπως λέτε, ήταν διαφορετική και η εμπειρία που είχαμε τις τελευταίες δεκαετίες από
15: τότε. Ναι, ακριβώς. Το ξεκίνημα ήταν λίγο εντυπωσιακό, θα έλεγε κανείς, αλλά νομίζω ότι υπήρχαν δύο βασικές, αν θέλετε, κακές εκτιμήσεις των Αμερικανών, πιθανότητα και των Ισραηλινών. Η πρώτη κακή εκτίμηση ήταν ότι εάν η κορυφή της ιεραρχίας του πολιτικού συστήματος του Ιράν εξολοθρευόταν,
14: mm-hmm.
15: τότε όλο το σύστημα θα κατέρε. Το ένα είναι αυτό, το είναι μια κακή εκτίμηση. Και νομίζω η δεύτερη κακή εκτίμηση ήταν ότι το Ιράν δεν θα αποτολμήσει το κλείσιμο των στενών του ορμούς, δεν το είχε κάνει μέχρι τώρα. Δεν το είχε κάνει ούτε καν στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ τη δεκαετία του 80, και θεωρούσαν ότι δεν θα το κάνει γιατί θα αυτό που με έτσι πυροβολούσε τα πόδια του σε αναφορά το πετρέλαιο και τη διακίνησή του.
14: Οι χώρες
15: και τα δύο συνέβησαν.
14: Οι χώρες του κόλπου τι στάση κρατάνε σε όλη αυτή την ιστορία? Δηλαδή είδαμε ότι χθες είχε τηλεφωνική επικοινωνία, ας πούμε, ο Τραμπ με
15: ο Τραμπ είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία και μόνο με τις χώρες του κόλπου, αλλά και με το Πακιστάν και την Τουρκία και την Αίγυπτο. Ναι. Οι χώρες του κόλπου, ξέρετε, βρίσκονται σε ένα σοκ. Διότι όλοι υπήρχε ένας, όλο το αφήγημα, στο πούμε έτσι, όλη η βάση των επενδύσεων τους και τα λοιπά και του προγραμματισμού τους βασιζόταν στην αρχή ότι είναι ασφαλής. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή έχουν πάρει τόσα ένα σκασμό λεφτά, να το πούμε έτσι, από τις χώρες αυτές, είτε σε προμήθεια όπλων είτε σε άλλους τρόπους επενδύσεις και τα λοιπά, θα προστάτευαν αποτελεσματικά τις χώρες αυτές και δεν θα πρέπει σε κανένα να συμπτεθεί. Αυτό δεν συνέβη και δεν συνέβη με έναν πολύ τραγικό καταστροφικό τρόπο και νομίζω ότι βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Άρα εκείνο που θέλουν και αυτές είναι να τελειώσει ο πόλεμος όσο πιο γρήγορα γίνεται και να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς έτσι ώστε να ξαναξεκινήσει κάπως η φυσιολογική ροή των πραγμάτων. Αυτό και αυτό αν θέλετε. Δεν θέλουμε κανένα τρόπο την επανέναξη του πολέμου, διότι αντιλαμβάνονται ότι θα τους δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα.
14: Ήδη, πρώτα απ' όλα, έχει διαταραχθεί πάρα πολύ σοβαρά η οικονομία τους. Δηλαδή, το βλέπουμε και από ανθρώπους, από Έλληνες που δουλεύουν σε αυτές τις χώρες με το γνωστό brain drain. Έχουν ανασταλεί, δηλαδή έχουν γυρίσει πίσω οι άνθρωποι.
15: Το 40% των εκατομμυριούχων, οι οποίοι είχαν κατασταθεί με τον έναν τον άλλο τρόπο, ξένων εκατομμυριούχων, οι οποίοι είχαν κατασταθεί με τον έναν τρόπο στις περιοχές του κόλπου, δηλαδή στο Κατάρ, τα Εμιράτα και το Μπαχρέιν, έχει αποχωρήσει.
14: Ναι.
15: Έχει φύγει. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Και βεβαίως όλα τα project τα οποία πιθανότατα θα είχαν ξεκινήσει και σχεδιάζονταν, αυτή τη στιγμή δεν έχουν βέβαια. Έχουν σταματήσει, δεν έχουν οριστικό τέλος αυτά. Λαποστικό ότι βρίσκονται σε μια αναμονή. Δηλαδή βρίσκονται κάθε στα κάρβουνα, να πιστεύω. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ορίζοντας για αυτά.
14: Τέλος, η Ευρώπη που βρίσκεται?
15: Η Ευρώπη παρακολουθεί, θα έλεγα, δεν παίζει κάποιο ρόλο.
14: Έχει επιλέξει, ξέρετε, το ρόλο του παρατηρητή.
15: Ναι, ξέρετε, η Ευρώπη έχει δύο ζητήματα. Πρώτο είναι ότι η Ευρώπη έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό, θα έλεγα από τη δεκαετία του 50, εκχωρήσει την Μέση Ανατολή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για την Ευρώπη, για τη Δύση. Και αυτό συνεχίζεται να γίνεται και τώρα. Το δεύτερο είναι ότι η Ευρώπη θεωρεί ότι μπορεί να, αν θέλετε, να αντιμετωπίσει την πετρελαϊκή κρίση και μέχρι τώρα, ακριβώς επειδή δεν είναι άμεσα εξαρτώμενη από το πετρέλαιο του κόλπου.
14: Ναι.
15: Δηλαδή έχει και άλλες πηγές και θεωρεί ότι μπορεί να το και το φυσικό αέριο του κόλπου κυρίως. Αλλά αυτό όμως έχει κοντά ποδάρια, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε και όλοι ξέρουν, οι τιμές και του φυσικού αερίου και του πετρελαίου δεν κυμαίνονται στην αγορά με βάση ας το πούμε έτσι, ποιος παίρνει από πού, αλλά με βάση τη συνολική διαθεσιμότητα το κοιτάσματο, δηλαδή των πετρελαίων ή του φυσικού αερίου. Δηλαδή, αν η παγκόσμια διαθεσιμότητα πέσει, τότε είτε αγοράζουμε από τον κόλπο, είτε δεν αγοράζουμε από τον κόλπο, οι τιμές θα ανέβουν.
14: Ναι. Κύριε Ρούσο, είμαστε σε αναμονή, λοιπόν. Αυτό
15: ακριβώς,
14: καταλαβαίνω,
15: ακριβώς,
14: σε αναμονή, με την ελπίδα πραγματικά να υπάρξει μια λύση εκτόνωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχουμε και την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, όπως κάθε Κυριακή, ο οποίος μεταξύ άλλων ανακοινώνει παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ως το τέλος Αυγούστου. Έτσι, να σας πω επιλέξει. Λέει ότι δίνουμε τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν ως το τέλος Αυγούστου ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια. λόγια, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Και αναφέρεται και στο νέο χωροταξικό για τον τουρισμό που βρίσκεται σε διαβούλευση. Στόχος, λέει, είναι να μπει τάξη και σαφείς κανόνες στην τουριστική ανάπτυξη ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον, οι τοπικές κοινωνίες και ο χαρακτήρας κάθε περιοχής, χωρίς να σταματήσει η ανάπτυξη ενός κλάδου που αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας. Είναι και άλλες οι αναφορές του σε άλλα θέματα. Ξεχώρισα αυτά για τώρα, τουλάχιστον στην πρώτη ανάγνωση της ανασκόπησης. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα.

0: 92,1. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάφησα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
3: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πράσινο κύμα αντεπίθεσης από την περιφέρεια στην Αττική. Το Πασόκ σε τροχιά εξουσίας με 4 άξονες και έναν στόχο. Εξόρμηση Ανδρουλάκη και κορυφαίων στελεχών σε λαϊκές συνοικίες της Αθήνας. Συναγερμός στο Μαξίμου για δένδια, δελφίνους και συγκάλυψη σκανδάλων. Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση. Συνέντευξη Νικόλας Φαραντούρης. Το Πασόκ, ο μόνος φορέας και εγγυητής της πολιτικής αλλαγής. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση. Δότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.

0: 46 λεπτάκια μετά τις 10 και ήρθε η ώρα του Final Four. Η ώρα έρχεται 9 το βράδυ, αλλά ήρθε η ώρα να μιλήσουμε εμείς εδώ για το Final Four και για τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεάλ απόψε, στη μάχη για να κατακτήσει το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του. Πάμε λοιπόν αμέσως στον Αλέξανδρο Σόμογλου, τον επικεφαλής του αθλητικού τμήματος των Παραπολιτικών. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα από το Ζάπιο. Καλημέρα.
0: Από το Ζάπιο έχουμε προσυγκέντρωση.
1: Όχι. Είπα να εκμεταλλευτώ λίγο τη χαλαρότητα του πρωινού.
0: Ναι.
1: Πριν από τις μέρες, εντάξει, μας έχει καλέσει και σε μια εκδήλωση ο Περιφερειάρχης, ο κ. Σαμπαλιάς. Αλλά εκμεβρήκαμε την ευκαιρία και ήρθα στην υπέροχη fan zone που έχει χτίσει η Ευρωλίγκα εδώ στο Ζάπιο. Που είναι καλό, όποιοι θέλουν, ήδη βέβαια έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάντα αξίζει στα Final Four να επισκέπτεσαι. Είναι ουσιαστικά ένα, για όσους δεν το γνωρίζουν, ένας χώρος ψυχαγωγίας, αθλητικής ψυχαγωγίας που οργανώνει πάντα η Ευρωλίγκα σε κεντρικό σημείο της πόλης, συνήθως όχι στο γήπεδο, και δίνει την ευκαιρία, τη δυνατότητα στον κόσμο να μιλήσει με παίχτες, να παίξει, να πάρει αναμνηστικά.
0: Οπότε για τα παιδιά όσα φτάσουν εκεί, ναι, είναι κατενθουσιασμένα, φαντάζομαι.
1: Είναι πολύ ωραία, εμπειρία και πραγματικά το συστήνω. Όποιος θέλει τώρα το πρωί, το μεσημέρι, καλό καιρό έχει, τώρα έχει βγάλει και μια πολύ ωραία γιακάδα, να έρθει να περάσει μια βόλτα.
0: Και θα
1: το
0: είναι μέχρι το μεσημέρι απόγευμα εκεί.
1: Θα είναι μέχρι το απόγευμα, ναι, θα
0: είναι. Οπότε οι ακροατές μας, ακροάτριές μας εδώ μπορούν να πάρουν τα παιδιά τους και να πάνε.
1: Γιατί το Final Four, εντάξει, τώρα καταλαβαίνω ότι υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με την παρουσία του Ολυμπιακού στον τελικό, αλλά είναι και ένα μεγάλο event γενικά. Έχει δηλαδή πλέον διαστάσει ένα τετραήμερο πολύ εορταστικό και πολύ ψυχαγωγικό.
0: Ωραία, πολύ ωραία λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε σε αυτά γιατί το βράδυ υπάρχει
0: όσο περνάνε
1: οι ώρες. Όσο περνάνε οι ώρες. Εντάξει, είναι μια, θα τη χαρακτήριζα, ιστορική ευκαιρία η αποψινή για τον Ολυμπιακό. Να κατακτήσει, να πάρει αυτό το πολυπόθετο ευρωπαϊκό που το έχει χάσει με χίλιους δύο τρόπους. Είναι η αλήθεια. Στις συμμετοχές του σε Final Four,
0: ναι.
1: Και είναι ίσως και μια ευκαιρία, εγώ θα το χαρακτήριζα έναν τελικό εξορκισμού όλης αυτής της κακοδαιμονίας που υπάρχει τα τελευταία πενταετία, γιατί πραγματικά ο Ολυμπιακός έχει δημιουργήσει ένα project που το ζηλεύουν, το έχουν αντιγράψει όλοι οι ξένοι, αλλά κάτι γίνεται πάντα. Μια θα είναι το buzzer beater του Μίσιτς στο Βελιγράδι το 22. Μια του Γιούλ το buzzer, η μαχαιριά εκείνη του Άπο του Γιούλ το 23. Οι κακές εμφανίσεις, γιατί ήταν και αυτές σε Βερολίνο και Αμπουντάμπι. Μιλάμε για μια φοβερά συνεπή ομάδα που φτάνει για πέμπτη φορά σε Final Four και μάλιστα κακά τα ψέματα μετράει και αυτό στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου. Δίνει και αυτό μια έτσι διαφορετική διάσταση στην ιστορικότητα της στιγμής. Οπότε όλοι περιμένουμε να δούμε απέναντι σε μια Ρεάλ που δεν μπορεί κανείς ποτέ να υποτιμήσει. Λίγοι την περίμεναν στο φετινό τελικό,
0: ναι,
1: και όμως είναι πάλι
0: ακόμα
1: εδώ.
0: Ακόμα και εγώ που δεν ασχολούμαι, άκουγα ότι οι περισσότερες πιθανότητες είχε η Βαλένθια, ας πούμε.
1: Μα δεν είναι μόνο η Βαλένθια. Καταρχάς η Ρεάλ, ακόμα και η συμμετοχή της στο Final Four κάποια στιγμή σεζόν δεν είναι μια βεβαιή. Υπήρχαν άλλες ομάδες, για παράδειγμα, όπως η Χάπουελ, σε κάποια σημεία της σεζόν που φαινόταν πολύ πιο δυνατές από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Παναθηναϊκός, όλοι τον υπολογίζανε. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη έκπληξη που διεξάγεται το Final Four στο ΆΚΑ χωρίς την παρουσία του οικοδεσπότη. Λίγοι το περίμεναν, ειδικά το καλοκαίρι με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να δίνει τα περισσότερα χρήματα που έχουν δοθεί ποτέ από τον Παναθηναϊκό για να φτιάξει το πιο ακριβό μπάτζετ της ιστορίας. Υπήρχαν δηλαδή πολλές ομάδες που διεκδικούσαν με πολύ σοβαρές πιθανότητες παρουσία στο Final Four. Η Real ήταν ένα πάρα πολύ ισχυρό outsider, όπως είναι πάντα.
0: Ναι,
1: Τώρα έχει πολλά προβλήματα τραυματισμού. Ουσιαστικά θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό χωρίς σέντερ, γιατί έχει έρθει χωρίς τους δύο βασικούς της σέντερ, τον Έντι Ταβάρες και τον Άλεξ Λένι, οι οποίοι τραυματίστηκαν, έχουν έρθει στην Αθήνα, αλλά ξέραμε ότι δεν θα αγωνιστούν. Στον ημιτελικό τραυματίστηκε και ο Γκαρούμπα. Και μένει να δούμε στο παρκέ αν αυτή η ιδιότυπη λειψανδρία της Ρεάλ στη θέση του σέντερ θα δώσει ένα τεράστιο έξτρα όπλο στον Ολυμπιακό, που ούτως ή άλλως είναι καλύτερη ομάδα, ή θα ανακατέψει λίγο το παιχνίδι. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά οι ομάδες που αντιμετωπίζουν τέτοιες απουσίες και συσπυρώνονται πολύ περισσότερο από όλοι οι υπόλοιποι, αλλά και καταφεύγουν οι προπονητές, στην προκειμένη περίπτωση ένας πανέξυπνος προπονητής όπως ο Σκαριόλο, σε τρίκ.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να μπερδέψουν λίγο το παιχνίδι, να το κάνουν λίγο πιο χαμηλά σχήματα, μήνες ζώνης. Θα δούμε. Τώρα πάω σε πολύ εξειδικευμένα, αλλά είναι και αυτά μέσα στο.
0: Άκουγα χθες, δεν θυμάμαι ποιος το δήλωσε. Ρωτάγανε τι νομίζετε ότι θα κρίνει την έκβαση του αγώνα. Δεν ήταν ο Μπαρτζόκας, νομίζω. Και λέει η συγκέντρωση. Η συγκέντρωση της ομάδας. Νομίζω ότι αυτό θα κρίνει τα πάντα.
1: Πάντα. Κοίταξε, όλα ξεκινάνε, ειδικά σε τελικούς. Καταρχάς, στους τελικούς το έχουμε δει. Δεν υπάρχουν μεν φαβοροί, αλλά μπορούν να γίνουν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Μπορούν να τραπούν τα πάντα. Άλλωστε, ο Ολυμπιακός έχει πρωταγωνιστήσει στον πιο απρόσμενο ίσως τελικό της ιστορίας της EuroLeague ως το απόλυτο outsider, και αναφέρομαι στο τελικό του 2012 στην Κωνσταντινούπολη, όταν μάλιστα όχι μόνο ήταν outsider απέναντι στην πανάκριβη ΣΕΣΕΚΑ τότε, αλλά βρέθηκε προς τα τέλη της τρίτης περίοδου να χάνει με 19 πόντους διαφορά στο ίδιο το παιχνίδι. Όποιος στοιχημάτιζε τότε να κερδίσει ο Ολυμπιακός θα έβαζε ένα ευρώ στα μέσα της τρίτης περίοδου και θα πρέπει ένα εκατομμύριο στο τέλος για τέτοια. Κι όμως ο Ολυμπιακός λοιπόν το ξέρει πάρα πολύ καλά ότι στους τελικούς μπορούν να γίνουν τα πάντα. Αυτό που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο λοιπόν είναι το φαβορί, γιατί δεδομένα ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί, να εμφανιστεί πνευματικά έτοιμος, ψυχολογικά έτοιμος όπως πολύ σωστά αναφέρεις, και να μην μετατραπεί όλη αυτή η πίεση του φαβορί, γιατί υπάρχει τεράστια δίψη από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Να μην μετατραπεί σε βάρος.
0: Ναι.
1: Να μετατραπεί σε κίνητρο, να μετατραπεί σε έξτρα δύναμη. Όπως συνέβη πριν από 48 ώρες στον ημιτελικό με την. Είπε ο Ιβάν Φουρνιέ, μας δήλωσε χθες, γιατί χθες είχαμε τις ανοιχτές προπονήσεις, ότι αν μας είδατε λίγο, για να καταλάβει κανείς την ατμόσφαιρα που επικρατεί στο ΑΚΑ αυτές τις μέρες, αν μας είδατε στο πρώτο τρίλεπτο να είμαστε άστοχοι, είναι γιατί δεν πιστεύαμε την εικόνα που βλέπαμε στις κερκίδες. Τώρα, όταν το λέει αυτό ένας αθλητής με την εμπειρία του Εβάν Φουρνιέ, που έχει παίξει σε οποιασδήποτε καταστάσεις μπορεί να φανταστεί κανείς, Ευρωλίγκα, NBA, μουντομπάσκετ, έχει ζήσει ατμόσφαιρες και ατμόσφαιρες, και σου λέει ακόμα κι εγώ χάζευα, καταλαβαίνει κανείς τι θα γίνει και σήμερα. Και είναι πραγματικά δύσκολη και απαιτητική η διαχείριση όλης αυτής της ατμόσφαιρας, όχι μόνο από την ομάδα που θα έχει τη μειοψηφία των οπαδών, όπως είναι η Ρεάλ, αλλά και από τον Ολυμπιακό που θα έχει. Θα ζήσει σε ένα ηφαίστειο. Πολλές φορές αυτά γίνονται βαρύδια.
0: Από τις 9 και μετά, ένα είναι βέβαιο, και οι μη Ολυμπιακοί και οι Ολυμπιακοί και γενικότερα και όσοι δεν ασχολούνται και πολύ, θα είναι με ανοιχτές οθόνες σίγουρα, και
1: είναι,
0: θα κυκλοφορεί
1: σίγουρο.
0: Πολύ λίγος κόσμος στον δρόμο. Αυτό
1: είναι,
0: έχω να
1: σίγουρο.
0: Πω.
1: Εγώ να πω στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών τι περιμένουν από τον όμιλο της Next, πώς θα ζήσουμε όλοι παρέα. Το σημερινό μεγάλο event. Εννοείται καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και στο παραπολιτικά.gr και εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο i εφημερίδα θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση. Το ενδιαφέρον θα αρχίσει να κορυφώνεται μετά τις 4 το απόγευμα, όταν θα αρχίσουν σιγά σιγά να συγκεντρώνονται οι μεν οπαδοί του Ολυμπιακού στο σταθμό του ΙΣΑΠ στο Φάληρο, η δε της Ρεάλ, λίγοι, μη φανταστούν πολύ, καμιά τραχοσαριά είναι, στο Καλλιμάρμαρο. Οι μεν φίλοι του Ολυμπιακού, μεγάλος πυρήνας εκτός και από ίδια μέσα, θα μεταβεί με σειρμούς, με ειδικά αναπλωμένους σειρμούς, που δεν θα κάνουν ενδιάμεση στάση, θα ξεκινήσουν από το σταθμό του Καραϊσκάκη και θα πάνε στο ΆΚΑ, όπως συνέβη και προχθές, η δε της Ρεάλ με πούλμαν. Επαναλαμβάνω, είναι αυτό που λέμε, δεν γεμίζει.

0: περίπου από το ΟΑΚΑ θα καλύψουμε τα πάντα, την άφιξη των παικτών, την άφιξη των επωνύμων, με πολλές εκπλήξεις, οπότε σας περιμένουμε όλους.
1: Πολύ ωραία λοιπόν, συντονισμένοι και παντού εδώ στα παραπολιτικά, σε όλα τα μέσα, όπως λέει ο Αλέξανδρος Σόμογλου του Ομίλου της Next Step Media, θα μείνετε για να παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό τι θα γίνεται. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάω να ρίξω κανένα σουτάκι στην
1: Ελλάδα. Έτσι, μπράβο, ωραία.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Αλέξανδρος Σόμογλου, επικεφαλής στρατηγικού τμήματος των παραπολιτικών, μας είπε ότι στο Ζάπιο τώρα υπάρχει fan zone της EuroLeague, οπότε μπορείτε να πάτε. Είναι αθλητική ψυχαγωγία, όπως πολύ σωστά το είπε.

Λοιπόν, εδώ κάπου τελειώνουμε εμείς για σήμερα. Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ας είμαστε καλά, δηλαδή 9 το πρωί και το Σάββατο και την Κυριακή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να πω και τώρα, γιατί δεν προλαβαίνω πια να διαβάσω. Δημήτρη, Κωνσταντίνε και... μισό λεπτάκι, γιατί τα χάσα, είναι πολλά τα μηνύματα που μας ήρθανε τώρα έτσι προς το τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και Στέλιο επίσης. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκινάνε τον αγώνα των Πανελλαδικών την Παρασκευή. Στα παιδιά των ΓΕΛ, στα παιδιά των ΕΠΑΛ. Να είστε καλά, να πάτε ήρεμα και όλα καλά. Να τελειώσετε με το καλό τις εξετάσεις. Δεν είναι το πιο καθοριστικό στη ζωή, να το ξέρετε αυτό. Καλημέρα σε όλους με το αγύριστο κεφάλι του Μίλη του Πασχαλίδη. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης με τις αερολογίες, αφού μεσολαβήσει το δελτίο ειδήσεων με τον τηλέμαχο Σαντορινέα. Γεια σας.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον ομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: ώρα είναι 11.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Παράθυρο για σύνταξη σε 250.000 οφειλέτες, ανοίγει ρύθμιση για χρέη προς τον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Απογευματινής. Αφορά όσους έχουν χρέη ως 30.000 ευρώ και η βασική προϋπόθεση είναι υποχρέη να μην έχουν δημιουργήσει νέες ληξιπροθέσμιες οφειλές μετά την 1η Ιανουαρίου του 2023. Παράταση ως το τέλος Αυγούστου για το σπίτι μου 2 ανακοίνωσε στην καθιερωμένη του Κυριακάτικη ανάρτηση στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη μνήμα στο χωροταξικό σχέδιο, στην ανανέωση του στόλου στα μέσα μεταφοράς, στις αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και στην αποψινή μάχη του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκας. Την ανάρτηση Τσίπρα για την παρουσίαση του κόμματος την Τρίτη στο Θησίο, σε βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα, κάλεσε τον κόσμο να δώσει το παρόν. Αποκάλυψε μάλιστα πως το λογότυπο του νέου κόμματος θα έχει δύο χρώματα, το μπλε και το κόκκινο. Κοντά στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εγκυχηρίας για 60 μέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ, ενώ το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο. Η διαπραγμάτευση ενός μνημονίου κατανόησης για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί και τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το στενό του Ορμούζ θα συνεχίσει να υπόκειται στην Ιρανική εθνική κυριαρχία και διαχείριση, ακόμη και αν συναυθεί συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, τονίζει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος του στρατού του Ιράν. Με ιστορικό βίας και ψυχιατρικά προβλήματα, ο νεαρός, ο οποίος άνοιξε πυρ κοντά στην Αμερικανική Προεδρική Κατοικία, προτού πέσει νεκρός από πυρά πρακτόρων της Secret Service. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στο Λευκό Οίκο όταν έγινε το περιστατικό. Οι αρχές του Ουάσιγκτον επιβεβαιώνουν πως τραυματίστηκε και περαστικός που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στην Ουκρανία, 4 νεκροί και τουλάχιστον 10 τραυματίες από τις ρωσικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους κεντρώνουν σε Κίεβο αλλά και στην περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στις 9 το βράδυ η τελική αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό στο Final Four με αντίπαλο τη Ρεάλ στο ΑΚΑ. Σύμφωνα με τις οδηγίες αστυνομίας, οι φίλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό του ηλεκτρικού Φάληρου στις 5 το απόγευμα και θα αναχωρήσουν με τους σειρμούς στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι οπαδοί της Ρεάλ θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μετακινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία.
5: Ο καιρός.
6: Λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και μπόρες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στις αερολογίες, στα παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και μαζί θα πάμε και τις επόμενες δύο ώρες. Εδώ είχαμε πιάσει την κουβέντα με τον Θανάση, και ο οποίος είναι στον ήχο μας έτσι για μία ακόμα φορά, και συζητούσαμε για τους Iron Maiden, ναι, Θανάση. Χαμός έγινε χθες. Εγώ έτυχε να βρίσκομαι σε ένα πολύ κοντινό σπίτι και να πάρω μία έστω και εξ αποστάσεως γεύση της συναυλίας. Εντάξει, μεγάλα συναυλιακά γεγονότα. Έτσι, την περασμένη εβδομάδα η Metallica, αυτή την εβδομάδα η Iron Maiden, και που είσαι ακόμα. Έχουμε καλοκαίρι μπροστά μας και θα δούμε σίγουρα πολλά. Θανάσης Παπαθανασόπουλος στον ήχο, η Διονυσία Μίτσια στο 211-1080-880, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές και radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας απευθείας σε μένα.

Λοιπόν, να σας πω ότι ο δίσκος Fear of the Dark ήταν το ένατο στουντιακό άλμπουμ που έβγαλαν στην ιστορία τους οι Iron Maiden, εν έτη 1992, και εάν το πάρουμε και ημερολογιακά, όχι πολλές μέρες πίσω από την ημερομηνία που βρισκόμαστε σήμερα, 11 Μαΐου του 1992.

Σε άλλα νέα, μην ξεχνιόμαστε. Σήμερα 9 το βράδυ από Nova Sports θα δούμε τον τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ. Ενός Ολυμπιακού ο οποίος έχει βάσιμες φέτος ελπίδες να κατακτήσει το τρόπαιο μετά από μια σειρά συμμετοχών σε Final Four τα τελευταία χρόνια που δεν το είχε καταφέρει. Νομίζω είναι η μοναδική του ευκαιρία, υπό την έννοια όχι μοναδική δεν θα υπάρξει, αλλά είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία φέτος που γίνεται και στην Αθήνα, να διεκδικήσει ενώπιον ελληνικού κοινού το κορυφαίο διασυλλογικό τρόπαιο στο μπάσκετ στην Ευρώπη, και σήμερα το βράδυ θα φανεί εάν θα τα καταφέρει για μια Ρεάλ η οποία ξεκίνησε τη φετινή χρονιά και ειδικά στην Ευρωλίγκα με πολύ μέτρια παρουσία, με πολύ μέτρια πορεία, και στην πορεία, στη συνέχεια κατάφερε να φτάσει στο τελικό και μάλιστα με μια επιβλητική εμφάνιση στο Final Four στα ημιτελικά απέναντι στην Βαλένθια, και μια Βαλένθια η οποία απέκλεισε, να μην ξεχνάμε, τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε περάσει με 2 νίκες από την Ισπανία. Ωστόσο γύρισε το πράγμα και με 3 νίκες στη συνέχεια η Βαλένθια ήταν εκείνη που βρέθηκε στους 4 κορυφαίους για να αποκλειστεί από τη Ρεάλ. Θα αλλάξουμε κλίμα, θα αλλάξουμε περιβάλλον, θα αλλάξουμε μουσικές, θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με ένα παραδοσιακό όργανο και μάλιστα έχει ξεχωριστές σπουδές πάνω σε αυτό. Είναι ο Βασίλης ο Κώστας, ο οποίος έχει να μας πει πολλά, και σίγουρα θα συζητήσουμε για την ελληνική λαϊκή παραδοσιακή μουσική. Πάμε να ακούσουμε λίγο ένα μικρό δείγμα, έτσι.

0: Ακούμε το Σκάρο. Βεβαίως ο Σκάρος έχει σφραγίδα Πετρολούκα Χαλκιά και εδώ ακούμε μια μουσική σύμπραξη, έτσι. Να πω μια καλημέρα στον Βασίλη τον Κώστα πρώτα απ' όλα και να τον ευχαριστήσω θερμά που είναι σήμερα κοντά μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και δική μου χαρά.
0: Θα μου πείτε πώς πάμε από τους Iron Maiden στο Σκάρο και στην Ήπειρο, αλλά
1: όλα
0: η μουσική δεν έχει σύνορα, θα πω εγώ.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και για να καταχραστώ και τον τίτλο του προηγούμενου τραγουδίου των Iron Maiden, το Fear of the Dark, καλό είναι λοιπόν να, με μία έννοια, να φοβόμαστε το σκοτάδι και να το βγάζουμε από πάνω μας για να αφήνουμε χώρο στο φως, σε όσα πράγματα μπορούν να δώσουν μία πνοή στη ζωή μας και να δώσουν μία άλλη εξέλιξη και μία άλλη τροπή. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Θα ήθελα έτσι πολύ πολύ σύντομα, γιατί θα πάμε σε διάλειμμα, να μου πείτε λίγο για το Σκάρο, τον οποίο ακούμε τώρα, ακούν και οι ακροατές τους δέκτες, και να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό.
1: Βεβαίως. Ο Σκάρος είναι μια έτσι εξαιρετική σύμπραξη που είχαμε με τον δάσκαλο και μέντορά μου.
0: Τον αείμνηστο,
1: Σωστά, τον αείμνηστο Πετρολούκα Χαλκιά. Το 2016 είχαμε βρεθεί στη Βοστόνη στην Αμερική σε μια συναυλία το 2015 και μου λέει, όταν έρθει στην Ελλάδα πάμε στο στούντιο να γράψουμε κάτι μαζί. Και δεν μπορούσα να πιστέψω τότε, ήμουν παιδί τελείως, δηλαδή 25-26 χρονών, ότι ο Πετρολούκας Χαλκιάς, που ήταν μουσικός ήρωας δικός μου και της οικογενείας, με κάλεσε ο ίδιος μάλιστα να κάνουμε κάτι τέτοιο. Φυσικά πήγαμε στο στούντιο και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Και αυτό ήταν η αρχή για όλες μας τις συνεργασίες και αυτή τη σχέση, την ανθρώπινη σχέση, όχι μόνο τη μουσική, που συνεχίστηκε μέχρι και πρόσφατα.
0: Θα αφήσουμε λίγο τη μουσική από κάτω. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να έχουμε όλο το χρόνο να ξεδιπλώσουμε τη διαδρομή σας και να μιλήσουμε και για το κομμάτι της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και κατά πόσο συνεχίζει να ταξιδεύει μέσα στο χρόνο και να φτάνει σήμερα σε ευήκοα ότα νεότερων ανθρώπων, έτσι.
1: Τέλεια.
2: Η ώρα είναι 11 και 4.
3: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Διερωταμένο για τον τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σύγχρονη καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
12: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Πε Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: Εδώ είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι και ακούμε ένα δείγμα της δουλειάς του Βασίλη Κώστα, τον οποίο έχουμε κοντά μας. Να σας πω ότι ο ίδιος είναι από την Ήπειρο, έτσι, έχει κάνει μεταπτυχιακά στο Berklee College of Music και έχει κάνει μεγάλες συνεργασίες εκτός από αυτήν με τον Πετρολούκα Χαλκιά που ακούσαμε προηγουμένως, με το Σκάρο και σε άλλα πράγματα, γιατί αν δεν κάνω λάθος έχει κυκλοφορήσει και δύο δίσκους ως ντουέτο μαζί με τον Πετρολούκα Χαλκιά, έτσι δεν είναι, με διαψεύδετε εσείς.
1: Ακριβώς, έτσι είναι. Η ψυχή της Ήπειρου νούμερο 1 και νούμερο 2.
0: Έτσι. Και έχετε κάνει και συνεργασίες όμως και με άλλους μεγάλους, έτσι, Ντανίλο Πέρεθ, και έχετε εμφανίσει σε μεγάλους συναυλιακούς χώρους στο εξωτερικό, στο Carnegie Hall και στο Montreal Jazz Festival, και βραβεία και μια υποψηφιότητα κάποια στιγμή για Grammy στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αυτό ήταν το πιο πρόσφατο, ναι.
0: Τι ακούμε, λοιπόν?
1: Ακούμε το κομμάτι For Lena, το οποίο είναι μέρος του πρόσφατου δίσκου μου Lena. Είναι ένας δίσκος, ένα project αφιερωμένο στη μνήμη της μητέρας μου Lenas, το οποίο έχει 10 αυθεντικές συνθέσεις και χρησιμοποιεί, αξιοποιεί μάλλον στοιχεία από όλη μου την εμπειρία και την πορεία μέχρι στιγμής, από την τζαζ, από την Αμερική και τους δασκάλους που αναφέρατε εκεί, όπως ο Ντανίλο Πέρεθ, μέχρι τους εδώ δασκάλους, τον Πετρολούκα Χαλκιά, τον Σωκράτη Σινόπουλο, που έχουμε την τύχη να παίζουμε μαζί, μεγάλος δάσκαλος και αυτός. Όλες αυτές οι φωνές έγιναν ένα πράγμα σε αυτό το δίσκο και ήρθε νομίζω στην κατάλληλη στιγμή, όταν η ωριμότητα είναι δηλαδή στη σωστή στιγμή για να βγει ένα τόσο προσωπικό project, το οποίο θέλει να προσφέρει ιστορίες στον κόσμο και όχι να δείξει τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Ας το ακούσουμε λίγο.

0: Ακούμε το Φορλένα λοιπόν, είναι από έναν, μια καινούργια δουλειά, πολύ πρόσφατη του Βασίλη Κώστα, που με το λαούτο του αλλά και με τις μουσικές του παντρεύει πολλούς διαφορετικούς κόσμους και ανοίγει νέους. Να επανέλθω σε αυτό από το οποίο ξεκινήσαμε και είναι η σύμπραξη και η επιρροή από τον Πετρολούκα Χαλκιά. Και να πω εδώ ότι ο Πετρολούκας ξεκίνησε να παίζει κλαρίνο μόλις στα 11, έτσι. Και ενώ ο πατέρας του δεν τον άφηνε, του είχε απαγορεύσει, δεν ήθελε να ασχοληθεί με το παραδοσιακό όργανο. Με δάσκαλο τότε τον Φίλιππα Ρούντα, που θεωρείται ως το πιο σπουδαίο κλαρίνο του Ζαγορίου, τουλάχιστον πριν έρθει ο Πετρολούκας στα πράγματα, έτσι.
1: Χαίρομαι που γνωρίζετε τόσο καλά αυτές τις πληροφορίες. Μπράβο.
0: Να μιλήσουμε για τις ρίζες σας, τις μουσικές σας ρίζες, αλλά και τις πατρογονικές σας ρίζες. Γιατί όλα αυτά φαίνεται ότι έχουν παίξει ένα ρόλο στο να έχετε μια πορεία και να φτάσετε ως εδώ, στο σήμερα, και ποιος ξέρει και πού αλλού στα επόμενα χρόνια.
1: Τον πιο σπουδαίο ρόλο, μάλιστα, θεωρώ. Γιατί είχα την τύχη να γεννηθώ στα Γιάννενα, μέσα σε μια οικογένεια που εκτιμούσε πάντοτε την παραδοσιακή μουσική, τους παραδοσιακούς χορούς. Κάθε βράδυ, σκεφτείτε, οι παππούδες μου ερχόταν σπίτι και μου τραγουδούσαν παλιά, βαριά, υπηρώτικα ακούσματα. Οπότε, από πολύ μικρή ηλικία, ενώ κανένας άνθρωπος στην οικογένειά μου δεν ήταν μουσικός, ήμουνα μέσα σε αυτή τη μουσική όμως. Μέσα στα πανηγύρια, μέσα στους γάμους, καταλάβαινα πόσο σημαντική είναι αυτή η μουσική για τους ανθρώπους εδώ αυτής της κοινωνίας. Τα 15 μου είχα μάλιστα και έναν δάσκαλο, παλιό κλαρινίστα, στο χωριό Κλιματιά Ιωαννίνων, που και αυτός μου εξηγούσε με τον τρόπο του τι σημαίνει το μυρολόι για τους ανθρώπους μας εδώ. Οπότε όλα αυτά τα βιώματα με έκαναν αυτό που είμαι σήμερα. Γιατί όταν παίζω στη σκηνή δεν σκέφτομαι τις νότες απλά που θα παίξω, σκέφτομαι τις εικόνες, τα συναισθήματα, όλα αυτά τα βιώματα της παιδικής ηλικίας. Οπότε αυτά είναι τα δικά μου εργαλεία. Οπότε θεωρώ ότι έπαιξε πολύ σπουδαίο ρόλο η δική μου καταγωγή.
0: Οι δικοί σας γονείς, σε αντίθεση με τους γονείς του Πετρολούκα Χαλκιά, δεν αντιτάχθηκαν στην επιλογή σας να ασχοληθείτε με ένα παραδοσιακό όργανο όπως είναι το λαούτο, έτσι?
1: Κοιτάξτε, κάθε γονέα στην Ελλάδα νομίζω έχει ένα φόβο όταν το παιδί τους λέει ότι για μένα η μουσική είναι η ζωή μου. Πάντα ανησυχούν για τους βιοποριστικούς λόγους. Είναι αλήθεια αυτό, όπως και οι δικοί μου γονείς. Αλλά όταν το παιδί έχει θέληση και επιθυμία να ακολουθήσει αυτό το δρόμο, είναι πάνω από εμάς αυτή η θέληση. Δεν έχεις επιλογή μετά από κάποιο σημείο. Εμάς η μουσική είναι η ζωή μας. Δεν μπορείς να την ξεχωρίσεις δηλαδή σαν βιοποριστικό πράγμα και σαν χόμπι. Είναι κάθε μας λεπτό σκεφτόμαστε μουσική. Οπότε το κατάλαβαν και οι δικοί μου οι γονείς και νομίζω πήρα και εγώ το δρόμο.
0: Γιατί γράψατε τραγούδι για τη μητέρα σας?
1: Δυστυχώς έχασα τη μητέρα μου το 2012 και η μουσική για μένα είναι ένας τρόπος όχι μονάχα να εκφράσω τα συναισθήματά μου, αλλά να αποδώσω με το δικό μου τρόπο ένα φόρο τιμής στους ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά μας, είτε αυτή είναι στη ζωή, και πόσο μάλλον η μητέρα μου, όπως είναι η μητέρα κάθε ανθρώπου. Αυτή η σημασία είναι μεγάλη στη ζωή μας, έχει μεγάλη ιδιαιτερότητα. Το πράγμα, οπότε μου βγήκε πολύ αυθόρμητα αυτό το κομμάτι που ακούσατε, το Φορλένα, και το οποίο έχω γραφεί και μαζί με τον Σοκράτη Σινόπουλο στην Αθήνα και τη Βοστόνη μαζί.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν και κάτι άλλο, έτσι.

0: For America λέγεται το τραγούδι που ακούμε. Έχει και αυτό βιωματική διάσταση, γιατί η Αμερική έχει ένα ρόλο στη ζωή σας που μάλλον είναι καθοριστικός, ε?
1: Βεβαίως.
0: Άρα τι είναι το before America, τι είναι το πριν την Αμερική?
1: Το κομμάτι αυτό γράφτηκε κυριολεκτικά τη μέρα πριν φύγω για την Αμερική το 2013, τον Αύγουστο του 2013, για να αρχίσω τις σπουδές μου στο Berklee College of Music. Και νομίζω αυτό το κομμάτι συμπεριλαμβάνει όλα αυτά τα συναισθήματα εκείνη τη στιγμή, δηλαδή και την αγωνία και την ανησυχία, αλλά και αυτή την υγιή περιέργεια του τι θα αντιμετωπίσω εκεί. Οπότε γράφτηκε το τελευταίο βράδυ κυριολεκτικά πριν φύγω για την Αμερική, όπου και άρχισε ένα ταξίδι πολύ ιδιαίτερο για μένα, γιατί πήγα στην Αμερική σαν κιθαρίστας, δεν έπαιζα λαούτο τότε, και αποφάσισα στην Αμερική έπειτα από 20 χρόνια που έπαιζα κιθάρα να αρχίσω το λαούτο και να στραφώ στις ρίζες μου ξανά. Οπότε γράφτηκε στην κιθάρα αυτό το κομμάτι, αλλά έχει ηχογραφηθεί τώρα με το λαούτο.
0: Και μιας και μιλάμε για την καταγωγή σας και μιλήσαμε και για την Ήπειρο, έτσι. Είναι μια πολυδιάστατη μουσική παράδοση αυτή της Ήπειρου.
1: Βέβαια.
0: Είναι αυτό που έχει, ας πούμε, κομμάτια που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με το μυρολόι που αναφέρατε, έτσι. Είναι τα ποιμενικά, όπως ο Σκάρος που ακούσαμε στην αρχή με τον Πετρόλου Καχαρτιά. Είναι τα κομμάτια αυτά που λέμε της τάβλας. Έχει πολλές διαστάσεις και το πιο σύνηθες από τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιείτε είναι το κλαρίνο. Αλλά δεν είναι μόνο το κλαρίνο, έτσι, το βιολί, είναι το λαούτο που παίζετε εσείς, ενίοτε είναι και φλογέρα από τα πνευστά όργανα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον ομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
5: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Με τον Πετρολούκα καταλάβαινε συνεχώς τι θυσίες έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος για να βγάλει τα πράγματα που έπαιξε. Οπότε εγώ προσωπικά είμαι δίπλα στην Αιγινιά και την πιστεύω πάρα πολύ.
7: Να πούμε και λίγα πράγματα για το Λαούτο.
6: Βεβαίως.
7: Γιατί ίσως έχει σημασία να το συστήσουμε και σε ένα ευρύτερο κοινό και σε ένα κοινό που μας ακούει, και επειδή δεν είναι επίσης ένα μουσικό όργανο το οποίο είναι ιδιαιτέρως διαδεδομένο. Δεν είναι ιδιαιτέρως γνωστό. Δεν είναι κιθάρα, δεν είναι βιολί, δεν είναι βιολοντσέλο, δεν είναι πιάνο. Είναι ένα παραδοσιακό λαϊκό όργανο και θα ήθελα λίγο να μου πείτε γι' αυτό.
6: Βεβαίως. Ειδικότερα για την Ήπειρο και τη Στεριανή Ελλάδα, το Λαούτο είναι ένα πολύ σημαντικό όργανο. Έτσι είναι σε όλα τα σχήματα, σε όλες τις ζυγές. Παίζει το ρυθμό, κρατάει την αρμονία, συνοδεύει τους τραγουδιστές, τους κλαρινίστες κτλ. Δηλαδή δεν μπορείς χωρίς αυτό. Στη δική μου περίπτωση, εγώ στόχευσα πάρα πολύ και αφιερώθηκα αρκετά στο σολιστικό του ρόλο, και εκεί ήταν η ενθάρρυνση του Πετρολούκα. Δηλαδή πώς μπορείς στο Λαούτο, το οποίο είναι ένα κατεξοχήν συνοδευτικό όργανο, να αποτυπώσεις μουσικές και φράσεις και λεξιλόγιο και φιλοσοφία, οι οποίες έρχονται από τα πνευστά όργανα και κυρίως από το κλαρίνο και τη φλογέρα. Οπότε είμαστε σε μια φάση που νομίζω πως στο Λαούτο ανοίγεται ένα πολύ δημιουργικό έδαφος μπροστά, και το βλέπω και στη νέα γενιά που θέλει μέσα από αυτό το όργανο όχι μόνο να συνοδεύσει αλλά να συμμετάσχει ενεργά σε σχήματα και να δημιουργήσει μουσικές. Εδώ βρισκόμαστε τώρα.
7: Κύριε Κώστα, σας ευχαριστώ θερμά για όλα, για αυτό το μικρό μουσικό ταξίδι που μας προσφέρατε σήμερα Κυριακή εδώ στις Αερολογίες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τον Βασίλη Κώστα, λαουτίστα και έναν άνθρωπο με σπουδές στην Αμερική. Δεν άφησε την παράδοση ως παράδοση μέσα του, αλλά την καλλιέργησε και έκανε βήματα μαζί της έτσι μέσα στο χρόνο, που νομίζω αυτό είναι και το πιο σημαντικό, να μπορούμε να εξελίσσουμε τη μουσική και να την ταξιδεύουμε μέσα στο χρόνο, γιατί οι συνθήκες, οι άνθρωποι, όλα αυτά αλλάζουν, οπότε πάντα χρειάζεται μια εκπαίδευση των ανθρώπων που παίζουν τη μουσική για να μπορούν με τη σειρά τους να την μεταφέρουν στο σήμερα. Έτσι δεν είναι?
6: Έτσι ακριβώς. Και μεγάλη σημασία έχει, και για τους ανθρώπους που μας ακούνε, πόσο μεγάλη σημασία έχει στην παράδοσή μας να έχεις το σωστό δάσκαλο δίπλα σου. Οπότε
7: Ο Πετρολούκας Χαλκιάς ήταν μια τέτοια περίπτωση για εσάς.
6: Ακριβώς. Και θα ήθελα να ενθαρρύνω πάντοτε τη νέα γενιά να βρίσκει τους ανθρώπους αυτούς που την εμπνέουν όχι μόνο μουσικά αλλά και ανθρώπινα. Και αυτό νομίζω σε βοηθάει να μάθεις την παράδοση και από εκεί και πέρα να χτίσεις τη δική σου προσωπικότητα.
7: Σας ευχαριστώ θερμά.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ.
7: Σας εύχομαι καλή συνέχεια και στο επανειδήν και να τα πούμε και από κοντά σε πρώτη ευκαιρία, έτσι.
6: Θα χαρώ πάρα πολύ.
7: Σας χαιρετώ κυρίες και κύριοι. Ας ακούσουμε και ένα άλλο δείγμα πειραγμένης, αν θέλετε, παραδοσιακής μουσικής από τους Villages of Ioannina City, οι οποίοι κάνουν την παραδοσιακή μουσική σε μια άλλη εκδοχή, μεταφέρουν την παραδοσιακή μουσική σε μια άλλη εκδοχή της. Και μην ξεχνιέστε, 2-11-10-80-8-80 εδώ στα παραπολιτικά. Η Διονυσία Μίτσια υποδέχεται τα μηνύματά σας και στο radio papaki-parapolitica.gr. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και προχωράμε.

Λοιπόν, Γιάννη μου το μαντήλι σου, Villagers of Ioannina City, και κάνοντας τη μετάβαση θα αλλάξουμε και κλίμα, θα αλλάξουμε και θέμα και θα συζητήσουμε για άλλα πράγματα εδώ στις αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και όπως σας είπα για ακόμα μια μισή περίπου ώρα θα είμαστε μαζί εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, Τζον Κόκ, τι λέω, Chris Rea, συγγνώμη, Road to Hell και Τζον Κόκερ έχουμε κάπου αλλού με στη λίστα, γι' αυτό μπερδεύτηκα, αλλά φεύγοντας λοιπόν από την παραδοσιακή μουσική, πηγαίνοντας στο Chris Rea, θα πάμε στον πάνω τον Αδαμαντιάδη που είναι εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει, δεν θα πω από μέσα και απ' έξω, θα πω από μέσα την αγορά του οργανωμένου λιανουμπορίου, παύλα, σούπερ μάρκετ, βιομηχανία τροφίμων κλπ. Πάνω, γεια σου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για άλλη μια φορά.
0: Εγώ που είσαι εδώ για να τα συζητήσουμε, γιατί ξέρεις άμα πάρω τηλέφωνο να ζητήσω θεσμική εκπροσώπηση από τον κλάδο να έρθει κάποιος, παράδειγμα σου λέω τώρα, από το τάδε φορέα ή το βήτα φορέα, θα μου πούνε μια άλλη φορά ρε παιδί μου, υπάρχει λίγο μια φοβική ας πούμε αντιμετώπιση των έτσι μέσων είναι. Και γίνεται μόνο κατά περίπτωση και αλακάρτη η ενημέρωση, θα το πω έτσι, εγώ δεν μπορώ να το κρύψω. Οπότε εδώ είσαι για να συζητήσουμε κάποια πράγματα, τι γίνεται με τα προϊόντα που αγοράζουμε, βασικά προϊόντα που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ. Και μάλιστα έβλεπα και κάποιες πρόσφατες αναλύσεις που έλεγαν ότι ο Απρίλιος έχει μια ανωδική πλέον πορεία στο κομμάτι του πληθωρισμού και ένας εκπρόσωπος μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, το είπα κιόλας όταν συζητούσαμε για να έρθει στην εκπομπή, έλεγε σε ένα κλειστό πηγαδάκι με δημοσιογράφους πριν λίγες μέρες ότι ακόμα δεν έχουν περάσει να τιμήσει τα προϊόντα, αλλά θα έρθουν, είναι αναπόφευκτο. Τι γίνεται?
1: Λοιπόν Γιώργο,
0: πληρώνουμε ακριβότερα ή δεν πληρώνουμε τελικά?
1: Θα σου το πω, καταρχάς είναι πάρα πολύ απλό.
0: Και γιατί δηλαδή το αρνούνται όταν γίνεται, όταν συμβαίνει και όταν το βλέπουμε να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας?
1: Θα σου το πω
0: όλο το έργο. Η βενζίνη έχει φτάσει 2,15 αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί τα τρόφιμα να μην ακριβαίνουν γιατί τα καύσιμα ανεβαίνουν.
1: Ναι.
0: Άρα.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, καταρχάς, εμένα ο ρόλος μου εκτός από εμπορικός διευθυντής είναι και καθηγητής, οπότε θα μιλήσω και με νούμερα. Δεν θα μιλήσω για πολιτική, θα μιλήσω όμως με νούμερα. Έχει να κάνει, ξεκινάει από την κατάσταση της Ελλάδας πρώτα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή διαφημίζεται ένα οικονομικό θαύμα ότι μειώνεται το χρέος και πηγαίνουμε πολύ καλά. Το οποίο στους δείχτες πηγαίνουμε καλά. Το χρέος βέβαια δεν έχει πέσει ούτε ένα σεντ, είναι 350 δις. Όμως αυξάνεται το ΑΕΠ της χώρας. Το ΑΕΠ της χώρας τα τελευταία 3 χρόνια, που έχει αυξηθεί περίπου κατά 88 δις, το 40% είναι από ανατιμήσεις. Οπότε βλέπουμε λοιπόν ότι, καμιά φορά που λέμε το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, ότι όταν τεχνιέντος αυξάνεται το ΑΕΠ, για να πέσει ένας δείχτης στο 140% νομίζω που είναι σήμερα το χρέος, ακολουθούν και κάποια άλλα πράγματα. Αυτό δηλαδή συνδέεται με τις αυξήσεις. Είδαμε λοιπόν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία το report του Απριλίου.
0: 5,4% έτσι.
1: 5,4%.
0: Και ενώ τον
1: ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πόσο είναι?
0: Και το Μάρτιο στην Ελλάδα ήταν 3,9%.
1: Μάλιστα.
0: Τον Απρίλιο πήγε 5,4%.
1: Μάλιστα.
0: Άρα ανεβαίνουμε.
1: Λοιπόν, και ο μέσος όρος του Απριλίου είναι στο 3%.
0: Ναι.
1: Άρα είμαστε σχεδόν διπλάσια από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί λοιπόν να συμβαίνει αυτό και γιατί να πληρώνουμε εμείς παραπάνω από τους υπόλοιπους κατοίκους της Ευρώπης? Αυτή η απάντηση την έδωσα στο πρώτο σκέλος, ότι γενικά θεωρώ ότι δεν υπάρχει έλεγχος. Ή ο έλεγχος που υπάρχει, για να μην, γιατί μ' αρέσει να βλέπω και τα θετικά που μπορεί να υπάρχει και με την καινούρια ανεξάρτητη αρχή, που γίνεται δουλειά.
0: Το Υπουργείο Ανάπτυξης.
1: Υπουργείο Ανάπτυξης, ναι, γίνεται δουλειά και έχουν μπει και μάλιστα σοβαροί άνθρωποι και από την αγορά. Απλά θεωρώ ότι δεν έχουν τα μέσα να κυνηγήσουν όπως πρέπει
0: όλο το φάσμα της αγοράς.
1: Ναι. Αυτός λοιπόν είναι ο ρόλος, ο λόγος που αυξάνονται οι τιμές.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούμε τον Πάνο Αδαμαντιάδη, είναι εμπορικός διευθυντής σε μία από τις εταιρείες που είναι στο χώρο της βιομηχανίας τροφίμων και έχει και παρουσία σε μεγάλο κομμάτι της αγοράς στην Ελλάδα, οπότε έχει και μια εικόνα για αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή, για τα βασικά καταναλωτικά αγαθά που αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ.
1: Το δεύτερο κομμάτι που μου ανέφερες, Γιώργο, όσο αφορά το δεν αυξάνονται οι τιμές.
0: Δηλαδή, περίμενε, αυτός ο εκπρόσωπος της αλυσίδας σούπερ μάρκετ, ο οποίος τυχαίνει να είναι και ψηλόβαθμο πρόσωπο σε μεγάλο όμιλο.
1: Και προσωπικά τον σέβομαι, να ξέρεις.
0: Ναι, και εγώ το ίδιο. Αλλά δεν έχουν αυξηθεί έχουν αυξηθεί δηλαδή, λες εσύ, οι τιμές.
1: Στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, αλλά και στα καταστήματα της μικρής γενικής, γιατί ανέφερες μόνο για σούπερ μάρκετ, και στα καταστήματα της μικρής γενικής.
0: Άρα, ψηλικά, μικρά σημεία παντοπολία κλπ.
1: Κάθε μήνα. Κάποιες εταιρείες αλλάζουν τιμοκατάλογο αυτή τη στιγμή. Και θα αλλάξουν κι άλλο τιμοκατάλογο. Δηλαδή θα έχουμε κι άλλες αυξήσεις.
0: Γιατί?
1: Γιατί συνεχίζεται αυτή η κατάσταση που έχει να κάνει και με το πετρέλαιο. Αυξάνεται το πετρέλαιο, αυξάνονται όλα. Και οτιδήποτε άλλο
0: μεταφορικά,
1: είναι σε αυτό το κύκλο. Μεταφορικά, εργατικό, ενέργεια. Πρώτες ύλες επίσης. Δεν ξέρω αν διάβασες χθες, το 1/3 των λιπασμάτων παγκοσμίως περνάει από τα στενά του Ορμούς. Δεν θα έχουμε λιπάσματα, δεν θα έχουμε τρόφιμα. Θα ακούσουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα πίσω από αυτό. Οι τιμές θα ανέβουν κι άλλο.
0: Ακόμα και αν ο πόλεμος σταματήσει σήμερα που μιλάμε.
1: Ακόμα και ο πόλεμος να σταματήσει σήμερα, οι τιμές δεν θα επιστρέψουν ποτέ ούτε ένα μήνα πίσω. Με έχεις φωνάξει εδώ περίπου... Κάπου στον ένα χρόνο έρχομαι αρκετές φορές.
0: Είναι τρίτη φορά.
1: Τρίτη φορά. Ξεκίνησα να βγαίνω σε διάφορα. Βλέπω κάποια βίντεο που ξεκίνησα να βγαίνω σε διάφορα κανάλια και σε διάφορα άλλα μέσα περίπου από το 2020 και δεν έχω σταματήσει να λέω αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Στα τρόφιμα, από το 2020 μέχρι σήμερα, οι αυξήσεις συνολικά μπορεί να είναι και πάνω από 50% στα τρόφιμα.
0: Ωραία. Εγώ να σε ρωτήσω όμως κάτι. Είπαμε ότι ο πληθωρισμός σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ τον Απρίλιο ήταν 5,4%.
1: Μάλιστα.
0: Ο φορέας των σούπερ μάρκετ που λέγεται η ΕΛΚΑ και είναι Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, δηλαδή
1: μάλιστα,
0: κάνει έρευνα για λογαριασμό των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, μας έδειξε ότι ο πληθωρισμός ήταν στοιχεία 7 Μαΐου τώρα αυτά που επικαλούμε, ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ ήταν 2,23% την ίδια περίοδο. Πώς γίνεται δηλαδή να έχουμε γενικό πληθωρισμό 5,4% και ο πληθωρισμός στο σούπερ μάρκετ να είναι 2,23% και να υπάρχει αυτή η διαφορά? Άρα δεν είναι τόσο μεγάλες οι αυξήσεις. Οι αυξήσεις υπάρχουν αλλά δεν είναι τόσο μεγάλες.
1: Λοιπόν,
0: ή συμβαίνει κάτι άλλο?
1: Ένα συμβαίνει μόνο και βάσει της λογικής θα μιλήσω. Ένας από τους δύο λέει ψέματα.
0: Έτσι λες?
1: 100%.
0: Ναι. Ή έχει κάνει λάθος?
1: Τι να σου πω. Δεν μπορεί να συμβαδίζουν αυτά τα δύο.
0: Για ναι, το
1: μήνα,
0: αν
1: μιλάμε για το μήνα Απρίλιο.
0: Βέβαια εδώ, επειδή μιλάμε για γενικό πληθωρισμό, ο γενικός πληθωρισμός έχει μέσα καύσιμα, έχει ενέργεια, έχει ενίκεια, έχει μια σειρά από παραγόντες, ενώ ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ αφορά μόνο στα προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ.
1: Επειδή και η Ελστάτ αναφέρει αναλυτικά, το έχει σπάσει αυτό το 5,2, απλά δεν το έχω τώρα μπροστά
0: μου. Το 5,4, ναι.
1: Το 5,4 το έχει σπάσει. Είμαι σίγουρος ότι είναι πάνω από 2, κάτι. Το λέει ακριβώς πόσο είναι για τα τρόφιμα.
0: Okay. Να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ θα είμαστε και πάλι με τον Πάνο Αδαμαντιάδη. Συζητάμε για πληθωρισμό, ακρίβεια και άλλα δαιμόνια της ελληνικής πραγματικότητας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Διερωτάμενοι για στο τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Σύγχρονη καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove!
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εντάξει, ομολογουμένως λειτουργώ καμιά φορά με χρονοκαθυστέρηση και σας είπα πριν ότι είναι τζοκόκερ, τον ακούμε τώρα όμως τον τζοκόκερ, αυτή είναι η πραγματικότητα, οπότε επαναφέρω τις ισορροπίες, αποκαθιστώ τις ισορροπίες. Yes, λοιπόν, συζητούσαμε πριν από το διάλειμμα με τον Πάνο τον Αδαμαντιάδη, ο οποίος είναι εμπορικός διευθυντής σε εταιρεία τροφίμων στην Ελλάδα, βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα, για το θέμα του κατά πόσο αυξάνονται οι τιμές στα βασικά προϊόντα, τρόφιμα και άλλα που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ ή όχι. Και τον ρώτησα για το πώς γίνεται ο πληθωρισμός που αποτυπώνεται στην Ελστάτ να είναι 5,4% γενικός πληθωρισμός που έχει όλες τις κατηγορίες κόστους για έναν οικοκυριό, να είναι 5,4 και η ΕΛΚΑ που αποτυπώνει τον πληθωρισμό του σούπερ μάρκετ να είναι στο 2,2. Και έβλεπα τώρα ειδικά στο κομμάτι των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, της ΕΛΣΤΑΤ, ότι
1: για τον μήνα Απρίλιο,
0: για τον Απρίλιο, διατροφή λέει και μία αλκοολούχα ποτά 4,4%.
1: Άρα εκεί έχουμε. Έχουμε ένα μικρό gap, 100% διαφορά.
0: Για να απομονώσουμε την κατηγορία, το λέω τώρα.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Άρα 4,2 Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.
0: 4,4. 2,2 λέει τα σούπερ μάρκετ. Βέβαια, ωραία, στα σούπερ μάρκετ έχει και απορριπαντικά, έχει και τα οποία δεν έχουν τον ίδιο ρυθμό αύξησης τιμών με τα τρόφιμα και ποτά.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Επειδή βλέπω εγώ τα στοιχεία αυτά.
1: Μην απαντήσω για κάτι που δεν γνωρίζω.
0: Okay. Άρα αυξάνονται.
1: Αυξάνονται. Ξεκάθαρα. Όπως βλέπουμε και τις δύο πηγές. Και από 2,2, για να είμαστε έτσι, για να τους βάλουμε και τους δύο μέσα, άρα αυξάνονται από 2,2 ως 4,4.
0: Μάλιστα. Άρα από 2,2 που λένε τα σούπερ μάρκετ ότι είναι ο πληθωρισμός τους, έως και 4,4 που λένε.
1: Και αν θέλουμε, ας το κάνουμε και το
0: για
1: μέσο
0: τα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά που λέει η Ελστάτ.
1: Ναι, ναι.
0: Επικαλούνται συχνά βέβαια τη διαφορά στην μεθοδολογία και στον τρόπο μέτρησης. Τα σούπερ μάρκετ και η βιομηχανία τροφίμων.
1: Θα σας πω. Αν κάτσουμε να σχολιάσουμε τις μεθόδους και αυτά, θα σταματήσουμε ποτέ. Θα τελειώσουμε. Θα πει ο ένας, εγώ είμαι με αυτό το μοντέλο, ο άλλος με αυτό το μοντέλο. Να πούμε όμως ότι η ουσία που βλέπει ο κάθε μέρο καταναλωτή στην τσέπη του έχει να κάνει ότι ναι, δεν τον, ο πληθωρισμός ρουχανίζει το εισόδημά του. Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και κάπου θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το πω αυτό, αν το βρω έτσι πολύ γρήγορα και εύκολα. Έχει ενδιαφέρον γιατί έβλεπα, ας πούμε, και βλέπω συχνά τα στοιχεία της Nielsen που μετράει τα σούπερ μάρκετ.
1: Μάλιστα.
0: Και έλεγε για το πώς αποτυπώνει, μάλλον όχι της Ερκάνα, της άλλης εταιρείας που αποτυπώνει τα σούπερ μάρκετ και τις πωλήσεις και όλα αυτά. Και έδειχνε πώς έχει αυξηθεί το καλάθι τα τελευταία χρόνια, που νομίζω ότι μάλλον είναι και λίγο μετριοπαθές αυτό που αποτυπώνεται.
1: Από πότε ως πότε λέει?
0: Έλεγε, ας πούμε, αν το βρω το βρήκα, από το 2000, θα σου πω αμέσως πάνω, έλεγε, ας πούμε, ότι το 2021 τα επόμενα

0: Το βλέπεις ότι είναι λίγο, ναι, δηλαδή τα 31.
1: Εγώ δηλαδή έχω δει συγκεκριμένα προϊόντα, βέβαια, που μπορεί να μην είναι ακριβώς τα ίδια, που όπως σου είπα, από το 2020, από τον κορονοϊό και μετά μέχρι και σήμερα, μπορεί να έχουν αυξηθεί και 50%.
0: Πάντως, μιας και συζητάμε για αυξήσεις, επειδή αγοράζω από...
2: Η καφέ. Ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκα παιδιά!
8: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Δελτίο ειδήσεων, ο τηλέμαχος Αντωνινέος είναι ήδη εδώ στο στούντιο στα παραπολιτικά και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
13: Η ώρα είναι 12.
14: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
16: Μισό.
15: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
16: Μισό.
15: Πάλι μισό.
16: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές.

μετοχές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Παράθυρο για σύνταξη σε 250.000 οφειλέτες ανοίγει η ρύθμιση ως 72 δόσεις για χρέη προς τον ΙΚΑ, στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Απογευματινής. Αφορά όσους έχουν χρέη ως 30.000 ευρώ και βασική προϋπόθεση είναι οι υπόχρεοι να μην έχουν δημιουργήσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την 1η Ιανουαρίου του 2023. Παράταση ως το τέλος Αυγούστου για το σπίτι μου 2 ανακοίνωσε στην καθιερωμένη του Κυριακάτικη ανάρτηση στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη μνήμα για το χωροταξικό σχέδιο, την ανανέωση του στόλου στα μέσα μεταφοράς, τις αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και την απόψινη μάχη του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκας του μπάσκετ. Νέα ανάρτηση Τσίπρα για την παρουσίαση του κόμματος στην Τρίτη στο Θησίο. Σε βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δικτύα, κάλεσε τον κόσμο να δώσει το παρόν, αποκαλύπτοντας πως το λογότυπο του νέου κόμματος θα έχει δύο χρώματα, το μπλε και το κόκκινο. Κοντά στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εγκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ, το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος. Πιστεύω ότι είναι πιθανόν τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κ. Ρούμπιο, δημοσιογράφος στο Νέο Ελχή. Το στενό του Ορμούζ θα συνεχίζει να υπόκειται στην Ιρανική Εθνική Κυριαρχία και διαχείριση, ακόμη και αν συναυθεί συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, τονίζει σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του στρατού του Ιράν. Με ιστορικό βία και ψυχιακατηρικά προβλήματα, ο νεαρός που άνοιξε πυρ κοντά στην Αμερικανική Προεδρική Κατοικία προτού πέσει νεκρός από πυρά πρακτόρων της Secret Service. Οι αρχές της Ουάσιγκτον επιβεβαιώνουν πως τραυματίστηκε και περαστικός που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Νεκρός σε τροχαίο 29χρονος της Ζαχάρο Ηλίας, το αυτοκίνητο που οδηγούσε για άγνωστο λόγο καρφώθηκε σε σταθμευμένη ταλίκα με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επί τόπου. Στις 9 το βράδυ τελική αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό στο Final Four με αντίπαλο τη Real στο ΑΚΑ. Σύμφωνα με τις οδηγίες της αστυνομίας, οι φίλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό του ηλεκτρικού Φάληρο στις 5 το απόγευμα και θα αναχωρήσουν με τους σειρμούς στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι οπαδοί της Real θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μετακινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και μπόρες στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.

Ξέρετε, καμιά φορά νομίζω ότι οι εποχές Πάσαρη και λοιπόν κακοποιών στην Ελλάδα είναι πολύ μακρινές, δεν είναι τόσο. Γιατί το λέω αυτό? Έβλεπα αυτή την ιστορία που έχει κινηματογραφικά χαρακτηριστικά με τον με τον Αλβανό, τον κακοποιό ονόματι, ή μάλλον με το ψευδόνυμο Τίτη, ο οποίος τραυματίστηκε σε ανταλλαγή πυρών στο Μικρολίμανο χθες, και έχει πολύ ενδιαφέρον έτσι κυρίως ως αστυνομική ιστορία, υπό την έννοια ότι ο συγκεκριμένος είχε δράση παραβατική από τα μέσα της δεκαετίας του 90, σας θυμίζω 42 σήμερα. Και μάλιστα πριν ακόμα ενηλικιωθεί, είχε απασχολήσει σε πολλές των περιπτώσεων τις αρχές, με ληστείες, διαρρήξεις, επιθέσεις. Και από την αστυνομία θεωρείται ότι είναι ένας, όπως τους χαρακτηρίζουμε, εμένα δεν μου αρέσει ο χαρακτηρισμός, αλλά είναι ένας αδίστακτος κακοποιός. Μου θυμίζει λίγο Πάνο Σόμπολο το αδίστακτος κακοποιός, αλλά... μάλλον φαίνεται ότι κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Τώρα, να αρκεί να σας πω ότι ο συγκεκριμένος από το 2009 έως και το 2012 είχε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που έμπαινε μέσα σε σπίτια στην Αθήνα, λίστευε και βίαζε ενίοτε τους τους ενίκους τους. Είχε ταυτοποιηθεί, ξέραν οι αρχές ποιος είναι, ωστόσο δεν υπήρχαν στοιχεία για να προχωρήσουν στη σύλληψή του. Μάλιστα το 2012 είχε συμμετάσχει σε μια απόπειρα κλοπής αυτοκινήτου στην Κεσαριανή, ανοίγοντας τότε πυρ με Καλάσνικοφ, και είχε σκοτώσει έναν 30χρονο σεφ, ενώ είχε τραυματίσει πολύ σοβαρά τον αδερφό του. Τώρα σας θυμίζω ότι είχε και μια απόδραση στο ενεργητικό του το 2019, όταν είχε αρπάξει ένα όπλο από αστυνομικό και είχε κρατήσει ομήρους. Διέφυγε τότε και τον συνέλαβαν λίγο αργότερα στην Αλβανία, φυλακίστηκε, αλλά κατάφερε να δραπετεύσει και το αποτέλεσμα ήταν να φτάσουμε στο σήμερα, όταν τα ξημερώματα χθες ο συγκεκριμένος κακοποιός, ο Τίτη, που καθόταν σε ένα τραπέζι στο Μικρολίμανο μαζί με δύο γυναίκες και έναν ακόμη συνδέτη μόνα, βρέθηκε αντιμέτωπος με αστυνομικούς που μπήκαν στο μαγαζί που σύχναζε, που διασκέδαζε, και εκείνος προσπάθησε να διαφύγει. Υπήρξε πυροβολισμός, υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών, έβγαλε και εκείνος όπλο και εν τέλει τραυματίστηκε. Κινηματογραφικά πράγματα εν έτη 2026, ωστόσο όσο υπάρχουν άνθρωποι θα υπάρχουν και αυτά, είναι κομμάτι της ανθρώπινης φύσης.

Και διαβάζω εδώ και ένα μήνυμα από τον Κωνσταντίνο τον Αθανασόπουλο, ακροατή, ο οποίος μας λέει ότι ο Τζο Κόκερ που είχαμε προηγουμένως είναι ένας καλλιτέχνης που διασκευάζει τραγούδια και τα κάνει καλύτερα. Τον έχω δει τρεις φορές και η τελευταία ήταν στην Αμβέρσα όταν λάνσαρε το Fire It Up και δυστυχώς μετά μας άφησε. Μεγάλη μουσική μορφή, καλημέρα. Αν ακούσετε λέει το You Had To Hide Your Love Away θα καταλάβετε τι λέω. Ευχαριστούμε τον αγαπητό Κωνσταντίνο. Και πάμε σιγά σιγά να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα. Εδώ στις αερολογίες είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και μπαίνουμε, έχουμε ήδη μπει μάλλον στην τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής.

0: Να καλωσορίσω λοιπόν εδώ στο στούντιο των παραπολιτικών, τον Σπύρο Παγκράτη. Είναι γαστρεντερολόγος.
1: Χειρουργός
0: πεπτικού, με συγχωρείτε. Θα συζητήσουμε για τα δεινά που φέρνει, αν θέλετε, στην υγεία μας και ειδικά στο πεπτικό μας σύστημα, ο τρόπος ζωής, η διατροφή, πολλά πράγματα παίζουν ρόλο, αγαπητέ Σπύρο, να πω. Και θα μιλάμε στον ελληνικό, γιατί είμαστε πολύ κοντά και στην ηλικία, και για να μην δημιουργήσουμε έτσι ένα κλίμα κάθος προεπισμού εδώ στην εκπομπή, μπορούμε, πιστεύω, να κυλήσει η κουβέντα κάπως έτσι.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα και από μένα και σε ένα Γιώργο και στους ακροατές σας.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στην εκπομπή. Χαίρομαι που θα μιλήσουμε για ένα θέμα όπως ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η διατροφή και η παχυσαρκία, γιατί όπως θα έχετε ακούσει, η παχυσαρκία και ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι η μάστιγα του αιώνα μας. Και αφορά κυρίως τους νέους ανθρώπους σαν και εμάς, ή τους νέους, αλλά είναι ένα θέμα που άπτεται τη ζωή όλων, από μικρά παιδιά μέχρι πολύ ηλικιωμένους ανθρώπους. Είναι χαρακτηριστικό, όπως θα έχετε ακούσει και τα νούμερα και η στατιστική λένε σχεδόν πάντα την αλήθεια, ότι η παχυσαρκία είναι η νέα μάστια, γιατί αφορά στις δυτικές χώρες την πλειονότητα του πληθυσμού, και η πρόβλεψη είναι ότι μέχρι το 2050 το 80% του πληθυσμού θα είναι παχύσαρκο στις δυτικές κυρίως χώρες.
0: Να σας πω ότι ακούτε τον Σπύρο Παγκράτη, είναι χειρουργός και μάλιστα είναι και διευθυντής στην ΕΘΙΤΑ Χειρουργική Κλινική, Κλινική Ύπατος, Παγκρέατος και Χοληφόρων, στο Ερίκος Δινάν, έτσι.
1: Σωστά.
0: Άρα λοιπόν, η παχυσαρκία είναι μια διάσταση πολύ σοβαρή. Υπάρχει όμως και ο τρόπος ζωής. Το άγχος επηρεάζει, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Και το άγχος, εκτός του ότι επηρεάζει τα ζωτικά όργανα συνολικά και επηρεάζει και την αντίδραση του οργανισμού, τις αντιδράσεις του οργανισμού, και δημιουργεί και παράγει τοξίνες, εκτός των άλλων, επηρεάζει και την διάθεση για περισσότερο φαγητό ενδεχομένως, ή και για λιγότερο φαγητό αναλόγως στην περίπτωση.
1: Πολύ σωστά το θέσατε. Είναι το άγχος και ο τρόπος ζωής και οι ρυθμοί της σύγχρονης κοινωνίας, αν θέλετε, ιδίως μέσα στις μεγάλες πόλεις, επηρεάζουν τόσο πολύ την καθημερινότητα των ανθρώπων, και όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και αλληλοεπηρεάζονται. Οι γρήγοροι ρυθμοί δεν μας επιτρέπουν να τρώμε καλά, δεν μας επιτρέπουν να τρώμε σωστά, και αυτό δημιουργεί τα προβλήματα και μπαίνουμε σε έναν φαύλο κύκλο.
0: Υπάρχει τρόπος να ελέγξουμε αυτό το πράγμα, διότι είναι μια πραγματικότητα, η ζωή μας έχει πολύ έντονους ρυθμούς για τους περισσότερους από εμάς. Πώς μπορούμε αυτό το πράγμα να το κοντρολάρουμε και να πούμε ότι το βάζουμε σε μια διάσταση τέτοια που μας επιτρέπει να τρώμε σωστά, να κάνουμε γεύματα συχνά και να είναι και καλά γεύματα, να μην τρώμε ό,τι να είναι από όπου να είναι?
1: Η λύση είναι η ισορροπία. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος, η κάθε οικογένεια, η κάθε μονάδα μέσα στην κοινωνία, αν θέλετε, να βρει την ισορροπία του και να βάλει τις προτεραιότητές του. Είναι πρακτικά αδύνατο με τους σύγχρονους τρόπους ζωής να φας 2 ή 3 καλά σωστά γεύματα τις ώρες που πρέπει, στο ρυθμό που πρέπει, και να αφιερώσεις το χρόνο που είναι απαραίτητος. Οπότε μοιραία οι περισσότεροι μπαίνουν στον φαύλο κύκλο να τρώνε πρόχειρα, να τρώνε γρήγορα, έτσι ώστε να κερδίσουν χρόνο για να μπορούν να
0: τα επεξεργαστούν. Άρα η λύση τι είναι? Μικρά σνακ, ας πούμε, αποξηραμένα φρούτα, λέω παράδειγμα, ξηρή καρπή στην τσέπη μας, τι?
1: Ναι, ίσως αυτή θα ήταν μια λύση, αν κάποιος θέλει να φάει ένα σνακ, να φάει κάτι πιο υγιεινό από το να φάει κάποιον υδατάνθρακα που είναι πολύ εύκολα προσβάσιμος. Δηλαδή να πάμε σε έναν φούρνο,
0: να πάρουμε
1: ένα κρουασάν. Αυτό που είναι διαθέσιμο παντού, είναι οικονομικό σχετικά, και είναι πολύ πιο εύκολο αν κάποιος τρέχει και βιάζεται να καταφύγει σε αυτή τη λύση.
0: Και βλέπω επίσης ευρύτατα διαδεδομένες πλέον είναι οι μπάρες δημητριακών, που και εκεί υπάρχει μια συζήτηση για το αν και κατά πόσο.
1: Υπάρχει, ναι, γιατί τα δημητριακά πολλά από αυτά είναι εμπλουτισμένα με υδατάνθρακες. Και οι υδατάνθρακες στην ουσία είναι ζάχαρη και είναι και πολύ εθιστικές. Και παρότι οι μπάρες έχουν κάποιες θρεπτικές, οι περισσότερες μπάρες έχουν βγει και έχουν διαφημιστεί με αυτό το σκοπό ως ένα υγιεινό σχετικά σνακ, θέλουν και αυτό την προσοχή τους, θέλουν και αυτό μια ισορροπία και μια σωστή επιλογή.
0: Θα συζητήσουμε, θα μπούμε λίγο πιο βαθιά στο αντικείμενο το δικό σου σε πολύ λίγα λεπτά, αφού γυρίσουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα που είναι τώρα στις και τέταρτο. Πάμε για ώρα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον Σπύρο Παγκράτη, έναν άνθρωπο που ειδικεύεται στα του πεπτικού συστήματος και όπως είπαμε είναι και διευθυντής στην ΘΙΤΑ Χειρουργική Κλινική, στο Ρίκος Δινάν, στο κομμάτι του ύπατος και παγκρέατος. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι 12 και τέταρτο.
3: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
11: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μπλα

0: 365 ευρώ.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, συζητούσαμε προηγουμένως εδώ με το Σπύρο τον Παγκράτη για τα θέματα που έχουν να κάνουν με το πεπτικό μας, με το πάγκρεας, και λέγαμε για τις παρενέργειες ή για τις επιπτώσεις που έχει η κακή διατροφή και ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Να σας πω βέβαια ότι τυχαίνει ο Σπύρος να είναι και συμπατριώτης μου, ορμόμενος εκ Κερκύρας, από την πόλη της Κερκύρας, έτσι Σπύρο?
1: Έτσι, αν και μεγάλωσε στην
0: Αθήνα. Καλά, δηλαδή όταν άκουσα και Σπύρος όνομα και Παγκράτης επίθετο, λέω εντάξει, αυτός δεν υπάρχει περίπτωση, είναι από την Κερκύρα. Έχει σφραγίδα, γιατί Άγιος Σπυρίδας είναι ο πολιούχος Κερκύρας και το Παγκράτης είναι πάρα πολύ συνηθισμένο επίθετο στην Κερκύρα, έτσι.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, μου έλεγε στο διάλειμμα τώρα για τις διαφημίσεις ότι πλέον βλέπουμε κακοήθειες στο πάγκρεας σε πολύ μικρότερες ηλικίες από ό,τι στο παρελθόν.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή κάποτε επηρέαζε μεγαλύτερους ανθρώπους ηλικιακά.
1: Ήταν γενικά η κακοήθεια στο πεπτικό, ήταν μια νόσος ενός ανθρώπου 65, 70, 75 ετών. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δεκαετία βλέπουμε μια αύξηση και στην συχνότητα της κακοήθειας και μία μείωση στον μέσο όρο ηλικίας των ασθενών. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι παλιότερα σπάνια είχαμε ένα ασθενή 45-50 ετών.
0: Τώρα έχουμε και 45-50.
1: Τώρα έχουμε και 45-50. Και το πρόβλημα ποιο είναι με αυτούς τους ασθενείς? Ότι όταν κάποιος είναι 40 και 45 χρονών και έχει κάποια συμπτώματα, σπανίως ο ίδιος ή ο γιατρός του, ο γενικός γιατρός, ο παθολόγος του, θα σκεφτεί ότι έχει μια κακοήθεια. Οπότε η διάγνωση θα αργήσει να γίνει σε αυτόν τον ασθενή. Και παρότι γίνεται για, επειδή κανείς δεν πιστεύει ότι σε αυτή την ηλικία θα έχει κάτι τόσο προχωρημένο.
0: Άρα κάνουμε κολονοσκόπηση και γαστοσκόπηση νωρίς.
1: Νωρίς.
0: Από τα 40 και πάνω.
1: Παρότι η οδηγία.
0: Μόλις πατήσουμε 40, ξεκινάμε.
1: Είναι 45, αν δεν έχει συμπτώματα ή οικογενειακό ιστορικό. Η δικιά μου πρόταση θα ήταν να κάνει κάποιος κολονοσκόπηση πολύ νωρίτερα. Και γαστοσκόπηση μαζί. Και γενικά η πρόληψη είναι αυτό που σώζει.
0: Η μήτυρ κάθε θεραπείας.
1: Η μήτυρ κάθε θεραπείας. Γιατί η πρόληψη θα βρει έναν όγκο ακόμα και σε ένα δύσκολο όργανο που αντιμετωπίζεται όπως το πάγκρεας σε πολύ αρχικότερο στάδιο και τότε μπορούμε να μιλάμε για ίαση και όχι για θεραπεία.
0: Πες μου κάτι, το τσιγάρο επηρεάζει?
1: Το τσιγάρο επηρεάζει.
0: Και σε τι
1: και
0: βαθμό?
1: Αυτό είναι.
0: Γιατί
1: είναι,
0: νομίζουμε ότι συνδέεται πολύ με καρδιαγγειακά νοσήματα πολύ, ή με πνευμονολογικές νόσους.
1: Πολύ σωστά. Έτσι ξεκίνησε και αυτά ήταν τα πρώτα που αναδείχθηκαν ως παράγοντες που επηρεάζονται από το κάπνισμα. Παρ' όλα αυτά, το κάπνισμα είναι ο νούμερο ένα παράγοντας κινδύνου και προδιαθετικός παράγοντας για καρκίνο στο πάγκρεας, στο οροποιητικό και σε πολλά άλλα όργανα που επηρεάζεται πάρα πολύ. Δεν υπάρχει καμία απολύτως νόσος η οποία με το κάπνισμα βελτιώνεται. Ναι. Κανένα όργανο του οργανισμού το οποίο δεν επηρεάζεται από το κάπνισμα.
0: Ακόμα και τα δόντια, έτσι.
1: Εννοείται. Κατά κόρον τα δόντια και η στοματική κοιλότητα, ο λάρυγγας και ο φάρυγγας επηρεάζονται, γιατί όλος ο καπνός περνάει από εκεί. Οι επιπτώσεις του καπνίσματος είναι γνωστές δεκαετίες τώρα.
0: Κάτι συζητούσαμε και μου έλεγες ότι θα έχεις και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα να μου αναφέρεις ασθενούς.
1: Ναι, επειδή είχαμε
0: μια περίπτωση ιατρική, ναι, δηλαδή.
1: Σωστά, επειδή είπαμε ότι θα μιλήσουμε λίγο για τον τρόπο ζωής και την παχυσαρκία και τη διατροφή, είναι χαρακτηριστικό ότι ήρθε πριν από περίπου 2 χρόνια μια νέα ασθενής, δεν ήταν όταν ήρθε αρχικά, στο γραφείο, και συζητούσαμε γιατί ήθελε να κάνει κάποια παρέμβαση για να χάσει βάρος. Δηλαδή είχε αρκετά παραπάνω κιλά και ήταν στα όρια των νοσογόνων παχυσαρκίας. Λοιπόν, αυτή η ασθενής, επειδή ήθελε αρχικά να δοκιμάσει μια φαρμακευτική αγωγή πριν καταφύγει σε μια επέμβαση, μια πιο δραστική λύση για την απώλεια του έξτρα βάρους που είχε, ξεκινήσαμε τον κατάλληλο έλεγχο για να μπορεί να συνταγογραφηθεί μία από αυτές τις καινούργιες φαρμακευτικές ουσίες και ενέσεις για την απώλεια βάρους. Και στον έλεγχο που έκανε, βρέθηκε ότι είχε ένα μόρφωμα στο πάγκρεάς της. Η κυρία αυτή συγκεκριμένα ήθελε κυρίως να χάσει βάρος, γιατί την επηρέαζε πολύ στην αναπαραγωγική ικανότητα της. Ήθελε δηλαδή να μείνει έγκυος.
0: Ναι.
1: Και επειδή η παχυσαρκία συνδέεται και με γυναικολογικά προβλήματα και με διαταραχές της ορμόνης, δυσκολευόταν να μείνει έγκυος. Οπότε, στα πλαίσια όλης αυτής της προσπάθειας που έκανε, αποφάσισε να χάσει βάρος και να απευθυνθεί σε έναν πιο εξειδικευμένο γιατρό. Οπότε, στην έλεγχο που κάναμε για να αντισυνταγογραφήσουμε τα αντίστοιχα φάρμακα ή να την προτρέψουμε να κάνει κάποιες αλλαγές στη ζωή της, βρέθηκε ένα μόρφωμα στο πάγκρεας. Ευτυχώς για αυτήν, όταν ολοκλήρωσε τον έλεγχο και κάναμε την επέμβαση και βγήκε, ήταν μια χαμηλή κακοήθεια. Ένα νευροενδοκρινή όγκο χαμηλή κακοήθεια.
0: Άρα αντιμετωπίσιμο.
1: Αντιμετωπίσιμο και ιάσιμο.
0: Και ιάσιμο, ε.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί
0: και αυτό είναι σημαντικό επίση να το πούμε, ότι σε σχέση με πριν από κάποια χρόνια, υπάρχει και μια διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει και στην ίαση. Αν βεβαίως εντοπιστεί και εγκαίρος, γιατί παίζει ρόλο αυτό.
1: Ναι.
0: Και επομένως ο έλεγχος, η πρόληψη είναι ένα σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας.
1: Σίγουρα. Η πρόληψη είναι το σημαντικότερο κομμάτι της διαδικασίας. Και μετά είναι η έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση. Συνήθως όταν κάποιος έχει μια κακοήθεια στο πεπτικό τουλάχιστον, γιατί αυτό θα σας μιλήσω εγώ που εξειδικεύομαι εκεί, είναι πολύ σημαντική η αντιμετώπιση του ασθενή σαν από μια εξειδικευμένη ομάδα και να γίνουν τα σωστά βήματα από την αρχή. Δηλαδή να είμαστε μπροστά από την νόσο και από τις εξελίξεις αν θέλετε και όχι να κυνηγάμε τα συμπτώματα. Οπότε η πρόληψη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, όπως παίζει και η επανάσταση έχουν φέρει και καινούργιες τεχνικές αντιμετώπισης.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Διαφέρει ο χρόνος που θα πρέπει να κάνει, ας πούμε, κολονοσκόπηση ή γαστροσκόπηση ένας άντρας από μια γυναίκα ως προς την ηλικία?
1: Ως προς την ηλικία όχι. Αν δεν έχει συμπτώματα, αν δεν έχει.
0: Στα 40, ας πούμε, 40 και λίγο πρέπει να ξεκινάει. Μια φορά το χρόνο.
1: Όχι, μια φορά το χρόνο. Η πρώτη πρέπει να είναι τότε και μετά υπάρχουν οδηγίες.
2: Ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up!

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
3: Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Ειδικό για ειδικότητα, για εξειδίκευση και για και εργασία, και αρκετοί από αυτούς θα γυρίσουν, όπως γύρισα και εγώ και η σύζυγός μου είναι καρδιολόγος, μετά από πολύ καλές σπουδές αρκετά χρόνια στην Αμερική. Οπότε, και επίσης στο εξωτερικό, στις περισσότερες χώρες, το να είναι κάποιος στα 40 του ή στα 45 του επικεφαλής ομάδας διευθυντής κλινικής δεν είναι ασύνηθες.
5: Σωστά.
4: Και θα αρχίσει και εδώ πέρα να γίνεται. Οπότε μαζί με τις κατάλληλες σπουδές και εμπειρία και προϋπηρεσία και εξειδίκευση, αν θέλετε, και την προσπάθεια όλοι, θα υπάρξουν κατάλληλες ευκαιρίες και εδώ να γίνεται. Οπότε η εμπειρία υπάρχει και πολλοί νέοι συνάδελφοι πλέον έχουν την αντίστοιχη εμπειρία στην Ελλάδα.
5: Το εύχομαι. Πάντως εγώ θα ομολογήσω πως όταν, επειδή μας σύστησε μια κοινή γνωστή και φίλη δική μου, όταν μου είπε θα έρθει ο Σπύρος ο Παγκράτης που είναι διευθυντής στην κλινική στο κομμάτι του Παγκρέατος στο Ερίκος Ντινάν, περίμενα να δω κανέναν εξεντάρι. Ο Σπύρος είναι 43 στα 44.
4: Σωστά.
5: Και βλέπω σήμερα το πρωί ένα νέο άνθρωπο να έρχεται εδώ στο στούντιο. Οπότε αυτό είναι ευχάριστο και ελπιδοφόρο, θα πω, και κάπως έτσι θα κλείσουμε. Σπύρος, ευχαριστώ για όλα.
4: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
5: Να είσαι καλά. Καλή Κυριακή.
4: Να είστε καλά επίσης.

0: Λοιπόν, δυναμικά και με Μάικλ Τζάκσον θα πάμε στον Αλέξανδρο Σωμόγλου, το διευθυντή του αθλητικού τμήματος των Παραπολιτικών. Άλλωστε η μέρα ενδείκνυται για τέτοιες καταστάσεις δυναμικού χαρακτήρα. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί σήμερα το τρόπαιο. Θα μας τα πει όμως ο ίδιος. Και νομίζω ότι είναι η φορά από τις πολλές που έχουμε μιλήσει στην εκπομπή που ο Αλέξανδρος θα έχει πολλά περισσότερα να πει και λόγω ιδίου ενδιαφέροντος για αυτό που πρόκειται να συμβεί. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Τι κάνετε, με πετυχαίνετε ακριβώς τη στιγμή που φτάνω στο ΆΚΑ.
0: Είδες, ήξερα. Γι' αυτό λέω, πάρτε τώρα τον Αλέξανδρο, φτάνει στο ΆΚΑ. Τι γίνεται.
1: Ήμασταν το πρωί στο Ζάπιο. Είχαμε πάει λίγο για μια εκδήλωση του Περιφερειάρχη του κυρίου Χαρδαλιά και είχαμε και μια ευκαιρία να δούμε την Fan Zone που έχει στηθεί εκεί, η οποία είναι γεμάτη από κόσμο. Όσοι έχουν την ευκαιρία, το είπα και το πρωί στις εκπομπές, όποιοι έχουν την ευκαιρία να την επισκεφτούν, να πάρουν τα παιδιά τους να πάνε. Το Final Four είναι μια πολύ ωραία εμπειρία και για οικογένειες, όχι μόνο έτσι αθλητική και ψυχαγωγική, και μας δίνει και την ευκαιρία ξέρεις, λίγο να ξεφύγουμε και από την τοξικότητα, λίγο την εγχώρια.
0: Ναι, έχεις πολύ δίκιο. Πραγματικά είναι μια γιορτή το Final Four. Και είναι και τύχη που το βλέπουμε να έρχεται στην Ελλάδα, έστω και για πρώτη φορά.
1: Μετά που έχουμε 19 ολόκληρα χρόνια να το δούμε. Και
0: ναι, πολλά χρόνια. Μετά από σχεδόν δηλαδή 2 δεκαετίες, πρώτη φορά που ξαναέρχεται, που έρχεται στην Ελλάδα είναι τώρα, έτσι. Μεγάλο το κενό.
1: Και δεν έχει καμία σχέση σε έγκλη το event. Σε σχέση με αυτό που ήταν πριν από 19 χρόνια, δηλαδή όσοι θυμούνται το αντίστοιχο Final Four που είχε φιλοξενηθεί το 2007, το τότε κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, που επίσης δεν έχει καμία σχέση με το παλάτι που έχει μετατραπεί από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο το επιβλητικό Telecom Center Athens. Και το ίδιο το event έχει γιγαντωθεί με όλο αυτό το πέρασμα των χρόνων. Γι' αυτό και η πιθανότητα επιτυχίας του Ολυμπιακού σε ένα Final Four που το βλέπουν εκατοντάδες εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο αποκτά και διεθνή υπόσταση. Όπως είχε αποκτήσει διεθνή υπόσταση για κάποια ψέματα και το αντίστοιχο του Παναθηναϊκού στο Βερολίνο πριν από 2 χρόνια. Εντάξει, εμάς καταλαβαίνω ότι στον μικρό κοσμό μας, στην κοινωνία μας, εντάξει, προφανώς όλη η Ελλάδα θα είναι από πάνω από τις τηλεοράσεις. Οι μισοί κόκκινοι θα θέλουν να γράψουν ιστορία ανάλογη με τη Νέα Φιλαδέλφια την ποδοσφαιρική. Οι άλλοι μισοί να μην δούνε τον αιώνιο αντίπαλο να κατακτά το τρόπαιο μέσα στο δικό του σπίτι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, υπάρχει αυτή η διάσταση. Θέλουμε, δεν τη θέλουμε, υπάρχει. Και το καταλαβαίνουμε και στην ατμόσφαιρα, το καταλαβαίνουμε στα social media.
0: Πάντως εγώ θα πω ότι ανεξαρτήτως τη ομάδα υποστηρίζει κάποιος, στο φινάλε μια ελληνική ομάδα είναι. Και νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να το βλέπουμε.
1: Όχι, δεν είναι. Το θεωρώ λίγο, όχι τραβηγμένο, αλλά δεν είναι. Δεν είναι η αντιπαλότητα, προσέξτε. Η αντιπαλότητα όταν μένει σε υγιή πλαίσια και δηλαδή τη. Όταν μένει στο πλαίσιο της καζούρας,
0: ναι.
1: Εγώ δεν έχω καμία απέτηση από έναν φίλαθρο της Λίβερπουλ, για παράδειγμα, να πανηγυρίζει όταν παίρνει Manchester United πρωτάθλημα.
0: Καλά, εντάξει, δεν συζητάμε για αυτή την περίπτωση. Εδώ μιλάμε για μια διεθνή διοργάνωση, έτσι. Δηλαδή, κάτσε, εάν υποθέσουμε τώρα.
1: Για το Champions League σου λέω εγώ. Δηλαδή, στο πλαίσιο της αντιπαλότητας που μετράνε όλοι, ένας φίλαθρος της Ρεάλ, για παράδειγμα, δεν υπάρχει περίπτωση να χαρεί. Βλέποντας την Μπαρτσελόνα να κατακτά τη Champions League, ούτε ένας φίλαθλος της Μπαρτσελόνα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Αλέξανδρε. Ναι. Ωραία, θα το κάνω αλλιώς. Ο Εμμανουήλ Καραλή σε ποιο σωματείο είναι, θυμάσαι.
1: Είναι το ίδιο. Το Ολυμπιακό είναι, αλλά δεν είναι το ίδιο.
0: Εντάξει, εγώ θα το βάλω όμως.
1: Δεν είναι ξέρεις,
0: όλοι πανηγυρίζουν όταν διακρίνει το Καραλή. Και είναι στο Ολυμπιακό.
1: Και ο Τζόκοβιτ, και ο Νόβακ Τζόκοβιτ είναι. Φανατικός υποστηρικτής του Ερυθρού Αστέρα. Δεν σημαίνει ότι οι οπαδοί της Παρτίζαν δεν πανηγυρίζουν τις τεράστιες επιτυχίες. Αλλά είναι άλλο πράγμα το ομαδικό σπορ. Είναι η ομάδα, είναι και αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, στο ατομικό. Είναι ο Καραλής, είναι ο Καραλής. Εκπροσωπεί τον Καραλή. Στο τένις, ο Τζόκοβιτς εκπροσωπεί τον εαυτό του για τη χώρα του.
0: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Ήταν προφανώς τραβηγμένο το παράδειγμά μου. Απλά έτσι το είπα γιατί ήθελα να το πω. Και επίσης να πω ότι είχε και την τιμητική του η ευρύτερη πλατεία του ΟΑΚ αυτές τις μέρες. Χθες Iron Maiden, την περασμένη εβδομάδα Metallica και Final Four μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον της γιορτής. Έτσι, γιατί μια γιορτή είναι. Μουσική και αθλητική γιορτή.
1: Το επαναλαμβάνω όλες αυτές τις μέρες, το επανέλαβα και χθες live στις ζωντανές συνδέσεις που κάνουμε από το Telecom Center και στον Γενικό Διευθυντή του ΟΑΚΑ, γιατί στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ εύκολοι στην κριτική, αλλά δυσκολευόμαστε λίγο στην αναγνώριση. Είναι τεράστια αυτή η προσπάθεια που γίνεται το ΟΑΚΑ και είναι πολύ ευχάριστο να βλέπεις μια εγκατάσταση που για δεκαετίες ήταν...
0: Εννοείς τον Κωνσταντίνο το Χαλιορί,
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι, τον Γενικό Διευθυντή του ΟΑΚΑ.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις μια εγκατάσταση που ήταν εγκαταλελειμμένη για πάνω από 10-15 χρόνια να έχει ζωή.
0: Ναι.
1: Και να έχει ζωή τις καθημερινές. Δηλαδή αυτό που γίνεται αυτό το διήμερο τώρα με Ευρωλίγκα, Iron Maiden, το είδαμε με τους Metallica, θα το δούμε στις άλλες μεγάλες συναυλίες. Και δεν αναφέρουμε μόνο αυτό, αναφέρουμε και στην καθημερινή ζωή του ΟΑΚΑ.
0: Και επηρεάζει, εγώ θα σου πω, και την καθημερινότητα με έναν τρόπο τη δική μας θετικά. Εγώ, εμένα μου αρέσει να ακούω ότι θα έχει μια συναυλία, μια πολύ μεγάλη συναυλία στην Ελλάδα. Μ' αρέσει να ακούω ότι έχει ένα πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός στην Ελλάδα. Μας βγάζει λίγο έξω από το μικρό κόσμο. Λίγο έξω από το μικρό κόσμο.
1: Βλέπεις χαμογελαστά πρόσωπα σε αυτά τα event.
0: Έτσι είναι.
1: Την άφηξη στο γήπεδο, χτες ήμασταν πάλι ζωντανά με τον Δημήτρη τον οικονόμου και βλέπαμε τον κόσμο που, την προσέλευση του κόσμου για τους Iron Maiden και έβλεπες χαρούμενους ανθρώπους. Κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα, στο επαναλαμβάνω, πρέπει να αρχίσουμε λίγο να χαιρόμαστε περισσότερο. Να φύγουμε, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό, γενικά, να αρχίσουμε να γελάμε ξανά περισσότερο. Εγώ έχω την αίσθηση ότι πολλοί Έλληνες έχουμε χάσει το χαμόγελό μας.
0: Μα γι' αυτό σου λέω ότι έχει σημασία να βλέπουμε τέτοια γεγονότα στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Τι μόνο. Θες, πάμε στα δικά μας.
0: Αγωνιστικά.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Είδαμε μια Ρεάλ να μεταμορφώνεται στην πορεία της χρονιάς, έτσι, στη διάρκεια της χρονιάς.
1: Καταρχάς, μιλάμε για μια ομάδα που δεν μπορείς ποτέ, μα ποτέ, ανεξαρτήτως συνδικών, να την υποτιμήσεις. Όπως είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόχας χθες στη συνέντευξη που των προπονητών του τελικού, είπε ότι δεν θυμάμαι πολλές φορές που να μπορείς να πεις ότι η Real είναι outsider σε μια αναμέτρηση. 9 φορές στις 10 είναι το φαβορί. Η αλήθεια βέβαια είναι σήμερα ότι ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί. Για τρεις λόγους. Πρώτον, το αντιλαμβάνονται όλοι, παίζει στην Ελλάδα, θα παίξει μπροστά σε 16.000 κόσμου και δεν είναι απλά ο κόσμος σε ποσότητα. Η ατμόσφαιρα που υπήρξε την Παρασκευή, θα σας πω τα λόγια του Εβάν Φουρνιέ, χθες τους δημοσιογράφους. Το περιθώριο της προπόνησης. Είπε, αν απορρίσατε που ήμασταν άστοχοι στα πρώτα 3-4 λεπτά, θυμίζω ότι ο ημιτελικός για 3 λεπτά είναι στο 0-0. Θυμίζει ποδοσφαιρικό παιχνίδι με τη Φενέρ. Λέει, και εμείς και οι Τούρκοι, και εμείς και η Φενέρ, προσπαθούμε να προσαρμοστούμε σε αυτό που βλέπουμε.
0: Ναι, ναι, στα δεδομένα του παιχνιδιού. Ναι.
1: Όχι στην ατμόσφαιρα. Έχουμε ζήσει, ρε παιδάκι μου, πραγματικά. Τώρα δεν είναι το ΆΚΑ και οι φίλοι του Παναθηναϊκού δημιουργούν καταπληκτική ατμόσφαιρα και οι φίλοι του Ολυμπιακού. Μιλάμε τώρα για παιδιά που έχουν παίξει έδρες όπως το Βελιγράδι που κοχλάζει. Κι όμως, πραγματικά στην αρχή ήταν τέτοια η ένταση, τέτοιο το πάθος που όλοι χαζεύαν την κερκίδα. Και το είπε Φουρνιέ, δεν το λέω εγώ. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι το πρώτο μεγάλο πλεονέκτημα αφορά τις συνθήκες που θα γίνει το παιχνίδι. Αρκεί βέβαια αυτό το μπιζάρισμα της έδρας να γίνει κίνητρο, να γίνει φτερά στα πόδια και να μην γίνει βαρύδι που θα βαρύνει τα χέρια των παιχτών του Ολυμπιακού. Η ψυχολογία που εμφάνισαν την Παρασκευή μάλλον παραπέμπει στο πρώτο σενάριο. Αλλά έχουμε δει και ομάδες στο φινάλε να καταραίουν υπό το βάρος μιας τόσο μεγάλης προσδοκίας. Το καταλαβαίνει κανείς ότι σήμερα το βράδυ υπάρχει τεράστια προσδοκία στον κόσμο του Ολυμπιακού για αυτό το ευρωπαϊκό και μάλιστα μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Το καταλαβαίνει οποιοδήποτε έχει στοιχειώδη σχέση με τον αθλητισμό. Πάει λοιπόν αυτό το κομμάτι. Σε ό,τι αφορά λοιπόν σε ό,τι αφορά το κομμάτι το καθαρά αγωνιστικό. Η Ρεάλ καλώς ή κακώς θα κληθεί να δώσει το σημερινό παιχνίδι χωρίς έντερ. Αυτό το είναι, θυμίζω ότι ήταν τραυματίες, ούτως ή άλλως το ξέραμε ότι δεν θα παίξουν στο Final Four ο Ταβάρες και ο Λεν. Στον πρώτο ημιτελικό τραυματίστηκε και ο Γκαρούμπα.
0: Μπράβο,
1: είναι
0: ναι.
1: Χωρίς έντερ.
0: Ο οποίος έβγε κουτσένοντας, υποβασταζόμενος. Ναι, ναι,
1: Είναι λοιπόν χωρίς έντερ η Ρεάλ. Το γεγονός αυτό δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα γιατί ο Ολυμπιακός διαθέτει αυτή τη στιγμή την κορυφαία ίσως front line της Ευρωλίγκας, ναι. Σίγουρα την κορυφαία front line της ιστορίας του. Σκεφτείτε ότι μιλάμε για Μιλουτίνοφ, Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς και backup, εκτός των δεκάδας βέβαια, τον Μουστάφα Φαλ. Άρα είναι η πληρέστερη front line που είχε ποτέ. Το θέμα είναι ότι καμιά φορά αυτά τα προβλήματα πρώτον συσπυρώνουν τις ομάδες που τα αντιμετωπίζουν. Το έχουμε δει πολλές φορές. Οι Έλληνες το έχουμε ζήσει, θα θυμίσω τι είχε γίνει στον τελικό της Αϊτάμα στο παγκόσμιο κύπελο που είχαμε, είχαμε αποκλείσει τους Αμερικάνους στον ημιτελικό, στη φοβερή εκείνη νίκη.
0: Ναι,
1: και μάθαμε ότι η Ισπανία θα παίξει χωρίς τον Γκασόλ στο
0: ναι,
1: τελικό,
0: ναι.
1: Που ήταν τότε τεράστιο πλήγμα.
0: Και πανηγυρίζαμε.
1: Μπράβο. Τι είδαμε στην πράξη, είδαμε μια Ισπανία να συσπυρώνεται από αυτή την ιστορία και όλοι θυμόμαστε τι έγινε στο τελικό.
0: Έτσι είναι.
1: Θυμίζω επίσης ότι επειδή μιλάμε για τελικό Ευρωλίγκας, το ΕΠΑ και το πρωί, ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που ξέρει ότι δεν υπάρχουν φαβοροί και outsiders στους τελικούς.
0: Ωστόσο, εγώ διακρίνω και κάτι άλλο σε αυτά που λες. Μια ωριμότητα του φετινού Ολυμπιακού.
1: Συμφωνώ.
0: Και αυτό έχει επίσης το δικό του ρόλο και τη σημασία του.
1: Συμφωνώ, ξέρεις, ρώτησα τον Μπαρτζόκα στη συνέντευξη που μετά τον ημιτελικό, αν θεωρεί ότι η φετινή είναι η πιο έξυπνη βερσιόν, όχι καλύτερη, η πιο έξυπνη βερσιόν του Ολυμπιακού. Έξυπνη στη διαχείριση από τον ίδιο του χρόνου συμμετοχής, στη διαχείριση συναισθημάτων. Θυμίζω για παράδειγμα ότι στον ημιτελικό με τη Φενέρ δεν υπήρξε παίχτης που να παίξει πάνω από 26 λεπτά και όποτε η Φενέρ, το είπε και ο Ζιασκεβίτσιος, πίεζε τον Ολυμπιακό στο σκορ, κατευθείαν ο Ολυμπιακός διέθετε το καθαρό μυαλό και άνοιγε πάλι το σκορ. Δεν έχασε δευτερόλεπτο την αυτοκυριαρχία του, τη συγκέντρωσή του, την πίστη, την εμπιστοσύνη στο πλάνο. Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο πνευματικά έτοιμος από ποτέ για να ανταπεξέλθει σε αυτό το βάρος της μεγάλης προσδοκίας του κόσμου του.
0: Έτσι
1: έχει. Και βέβαια το τρίτο στοιχείο, κατά τα ψέματα, είναι ότι ο Ολυμπιακός, μιλάμε για την ομάδα που τερμάτισε πρώτη στη regular season. Μιλάμε για την ομάδα ανεξαρτήτως των προβλημάτων του Μονακό που δεν έχασε, δεν έκανε ήττα τα play-off και το αναγνωρίζουν όλοι ότι είναι αφενός η ομάδα η καλύτερη της σεζόν και αφετέρου το πιο σταθερό και αξιόπιστο project στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και το οποίο προκύπτει από την πέμπτη διαδοχική συμμετοχή στο Final Four.
0: Έτσι είναι. Έχει χτιστεί.
1: Όλα είναι υπέρ του Ολυμπιακού σήμερα. Εγώ δεν μπορώ να βρω μισό στοιχείο που να είναι υπέρ της Ρεάλ. Ενδεχομένως βέβαια αυτή η ιδιαιτερότητα να καθιστά το παιχνίδι πάρα πολύ επικίνδυνο και θα γίνει, γιατί είναι η Ρεάλ, και θα γίνει πιο επικίνδυνο ενδεχομένως αν δεν έχει καλό ξεκίνημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν αυτή η ορμή, έχουμε δει πολλές φορές την ορμή του κόσμου, αν το σενάριο του παιχνιδιού πάει λίγο ανάποδα, να γίνεται η απόλυτη σιωπή. Και να παγώνει το γήπεδο, να παγώνει η ατμόσφαιρα, να επηρεάζονται παίχτες. Θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, νομίζω, το ξεκίνημα. Αν ο Ολυμπιακός έχει ξεκίνημα αντίστοιχο με το πρώτο δεκαλέπτου με τη Φενέρ, δεν νομίζω. Μπορεί να ζήσουμε και έναν από τους πιο κυριαρχικούς τελικούς στην ιστορία της Ευρωλίγκας.
0: Ωστόσο,
1: επιμένω, είναι Ρεάλ.
0: Έτσι, μπράβο. Και μπορεί να δούμε και ντέρμπι πολύ δυνατό και να έχουμε και suspense μέχρι την τελευταία στιγμή. Όλα αυτά θα κρυθούν και θα τα ξέρουμε περίπου στις 11 το βράδυ, βέβαια, τι θα έχει συμβεί.
1: 11. Εγώ να πω για τους φίλους των παραπολιτικών, συνολικά για τους φίλους στην Next Media, 6 ώρα συντονιστείτε στα social media και του παραπολιτικά.gr και του ifmedia.gr και στις ιστοσελίδες και στο YouTube. Θα είμαστε για 2,5 ώρες με τον Δημήτρη Οικονόμου ζωντανά από το Telecom Center Athens να σας μεταφέρουμε όλο τον παλμό. Αμέσως μετά την απονομή μέσα από το γήπεδο, πρώτα ο Θεός, γιατί οι νικητές κάνουν δηλώσεις μέσα από το γήπεδο, η τιμένη παρεστημική ζώνη.
0: Έτσι.
1: Ελπίζουμε μέσα από το Glass Floor του ΆΚΑ το τρίτο ημίχρονο Και βέβαια η νύχτα, αν το κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα
0: έτσι
1: ζήσουμε, να είστε σίγουροι. Σα το λέω μισό από ρεπορτάζ και μισό από. Αν και από τον Ολυμπιακό δεν λένε τίποτα απολύτως. Θα τα πούνε όλα μετά, αν πρώτο αυτό και κατακτήσουν. Θα υπάρχει λίγο και νύχτα στο σχεδιασμό το βράδυ, να ξέρετε. Σίγουρα όμως ετοιμαστείτε οι φίλοι του Ολυμπιακού, αν υπάρχει κατάκτηση.
0: Έχω κάτι τέτοιου φίλου, οπότε έβλεπα
1: νύχτα με 2000,
0: πόσο το περιμένουν, έβλεπα. Άστο.
1: Νύχτα 2024.
0: Άστο, το Αγίου Βαρθολομαίου. Λοιπόν, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ για όλα. Αλέξανδρος Όμογλου, κυρίες και κύριοι, ο επικεφαλής του αθλητικού τμήματος των Παραπολιτικών. Να έχεις καλή Κυριακή, καλό υπόλοιπο.
1: Ευχαριστώ.
2: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ω, το γλάτωσε. Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη. Παραπολύ.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή, θα πάω σε έναν άνθρωπο ο οποίος με έναν τρόπο έχει καταφέρει να μου προκαλεί το ενδιαφέρον, κυρίως διότι στα δικά μου τα μάτια είναι πολυδιάστατος, έχοντας μακράθει θητεία στην κεντρική πολιτική σκηνή, ο Χρήστος Αηδώνης. Κύριε Αηδώνη, την καλημέρα μου.
1: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για τον πολύ όμορφο πρόλογο.
0: Και επίσης, όταν έμαθα, ας πούμε, κάποια στιγμή ότι ο Αηδώνης έγινε δήμαρχος Παλίνης, λέω, αυτό πώς μπορεί να συμβεί, καθότι ο ίδιος κατάγεται από το κάτω νευροκόπιο, από τη Δράμα. Και όμως, επειδή τυχαίνει να γνωρίζω τι γίνεται στην περιοχή, ξέρω ότι κάνετε δουλειά, κύριε Αηδώνη, γι' αυτό και από μια πολύ μεγάλη λίστα ανθρώπων, μόλις μου είπαν, θα μιλήσουμε για την Attica Green Expo. Ωραία. Το Χρήστο τον Αηδώνη, παρακαλώ, εάν μπορεί και θέλει, θα ήταν χαρά μου να είναι στην εκπομπή. Πώς θα πάτε?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς χαίρομαι που συνομιλούμε σήμερα με αφορμή τη μεγάλη αυτή και σπουδαία έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο. Είναι η τρίτη χρονιά που συμμετέχουμε. Από την πρώτη στιγμή αδράξαμε την ευκαιρία, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στην εξωστρέφεια και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο σε μια έκθεση που συμμετέχουν 55 δήμοι, από ό,τι γνωρίζω, μπορεί να είναι και παραπάνω αυτή τη χρονιά, χιλιάδες μαθητές, επισκέπτες, επιχειρήσεις, και που έχουν σχέση με το πώς θα υπάρχει ένα μήνυμα που έχει σχέση με το περιβάλλον και τις δυνατότητες που αναπτύσσονται στους δήμους για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις δράσεις, τις φιλικές δράσεις του περιβάλλον. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Χαιρόμαστε που είμαστε εκεί για τρίτη χρονιά. Και πιστεύω ότι μέσα από αυτή την έκθεση, τη συμμετοχή μας, και θα υπάρχει και αντίστοιχη προβολή του Δήμου, αλλά και παράλληλα θα μπορούμε να ενημερωθούμε για μια σειρά νέες ευκαιρίες που υπάρχουν γύρω μας. Τα υπόλοιπα κομμάτια, τα πολιτικά, θα πάμε όπως θα πάνε όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι.
0: Έτσι. Πάντως, κυρία Αηδώνη, εκτός του κομματιού που έχει να κάνει με το ρόλο των Δήμων και σε έργα και σε πράγματα, ο ρόλος σας έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, έτσι, εδώ που τα λέμε, να εκπαιδεύσετε και τις κοινωνίες των οποίων υγείστε, προκειμένου να αποκτήσουν μια διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα, για το περιβάλλον, για όλα όσα συμβαίνουν και τα συζητάμε και είναι μπροστά μας. Η κλιματική αλλαγή είναι μπροστά μας, έτσι. Την έχουμε, χρόνια τώρα την έχουμε.
1: Όλοι εμείς όσοι έχουμε την ευθύνη, εκ των πραγμάτων είμαστε εκείνοι οι οποίοι διαμορφώνουμε συνείδηση. Διαμορφώνουμε συνείδηση με τις καλές πρακτικές, διαμορφώνουμε συνείδηση με τις συμπεριφορές μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτόν τον ρόλο που έχουμε να τον λαμβάνουμε πάντα πάρα πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί μας παρακολουθεί μια κοινωνία και ιδιαίτερα μας παρακολουθούν νέες γενναίες, οι οποίες μπροστά έχουν αφήσει νέες προκλήσεις. Το υπόθεση κλιματικής αλλαγής δεν είναι πια κάτι το οποίο, ας πούμε, κατασκευάστηκε για να μπορέσει να φέρει, ας πούμε, ένα νέο κύκλο στο κομμάτι της οικονομίας. Είναι μια πραγματική υπόθεση που συναντάμε πάρα πολύ συχνά πια, με τις τεράστιες συνέπειες που έχει να κάνει με το περιβάλλον, και αντιλαμβάνεστε ότι εμείς εδώ που έχουμε την ευθύνη, πρέπει οι πολιτικές μας

0: υπήρξε μια δράση δεντροφύτευση εντός του σχολείου και παράλληλα κάνουμε περιματικό καθαρισμό των ρήθρων γύρω από το σχολείο τους. Νέα παιδιά, μικρά παιδιά, γονείς ήταν εκεί και στείλαν το μήνυμα τι σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος και τι σημαίνει καθαρή πόλη. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με ένα σταθερό μήνυμα που εκπέμπουμε ως διοίκηση, γιατί εγώ ξέρετε κάτι, όπως πριν από λίγο είπατε, έχουμε μεγαλώσει σε χωριό, κατάγομαι από τον συγκεκριμένο δήμο που περιγράψατε.
1: Έτσι, και κάτω, κάτω Νευροκόπη δράμας, έτσι, για όσους δεν ξέρουν.
0: Από το Βόλακα δράμας, δήμος κάτω Νευροκόπιο. Εκεί έχουμε μάθει λοιπόν το αυτονόητο, ότι είμαστε υπεύθυνοι για αυτό που είναι έξω από το σπίτι μας. Να το καθαρίσουμε, να το προστατεύουμε και να το προστατεύουμε. Αυτό είναι το μάθημα που μαθαίνει ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα χωριό. Δυστυχώς δεν είναι το ίδιο μάθημα πια στις νέες κοινωνίες και νομίζω ότι έχουν ανάγκη τα νέα παιδιά να βλέπουν καλά παραδείγματα, γιατί αυτές οι δράσεις, όταν συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις, θα τις θυμούνται και θα είναι χαραγμένες μέσα τους.
1: Να πούμε, κυρία Ειδώνη, για το χρηστικό του πράγματος 27 έως και 30 Μαΐου στο κλειστό γήπεδο του Παλαιού Φαλήρου στο ΤΑΕΚ Βοντό, εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας, όχι πολύ μακριά από τα παραπολιτικά, όπου θα διεξαχθεί και η φετινή Attica Green Expo και με τη δική σας συμμετοχή για τρίτη χρονιά. Έχετε και, και περίπτερος δημός.
0: Ναι, έχουμε περίπτερος, συμμετέχω και εγώ ως μιλητής, αν δεν κάνω λάθος μαζί μου είναι η κυρία Ζαχαράκη μαζί με τον κύριο Κωνσταντάτο σε ένα πάνελ. Και το περίπτερο μας φέτος θα είναι ακόμη καλύτερο από αυτόν πέρυσι, γιατί και εμείς σιγά σιγά αποκτούμε μια εμπειρία για το πώς και όμορφα θα προβάλλουμε το Δήμο μας. Και φυσικά έχουμε προσθέσει και μια σειρά αποδράσεις που έχουν τρέξει. Έχουμε φυτέψει χιλιάδες δέντρα σε αυτή την πόλη τα τελευταία 3 χρόνια. Προστατεύουμε γενικά.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Θανάση Αθανασόπουλος, μπορεί να είπα παπά. Είχα στο μυαλό μου κάτι παπάδες θες, γιατί βάφτιζα την κόρη μου. Οπότε μάλλον με έχει επηρεάσει αυτό. Λοιπόν, σας χαιρετώ με αγάπη. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha.

0: Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία. Παράθυρο για σύνταξη σε 250.000 οφειλέτες, ανοίγει ρύθμιση ως 72 δόσεις για χρέη προς τον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Απογευματινής. Αφορά όσους έχουν χρέη έως 30.000 ευρώ και η βασική προϋπόθεση είναι οι υπόχρεοι να μην έχουν δημιουργήσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την 1η Ιανουαρίου του 2023. Παράταση ως το τέλος Αυγούστου για το σπίτι μου 2, ανακοίνωσε στην καθιερωμένη του Κυριακάτικη ανάρτηση στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη μνήμα για το χώρο. Ταξικό σχέδιο, την ανανέωση του στόλου στα μέσα μεταφοράς, τις αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και στην αποψινή μάχη του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκας. Νέα ανάρτηση Τσίπρα για την παρουσίαση του κόμματος την Τρίτη στο Θησίο. Σε βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα, κάλεσε τον κόσμο να δώσει τον παρόν, αποκαλύπτοντας πως το λογότυπο του νέου κόμματος θα έχει δύο χρώματα, το μπλε και το κόκκινο. Κοντά στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, σύμφωνα με τον ιστότοπο αξίως, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 μέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του ορμού, το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος. Πιστεύω ότι είναι πιθανό τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κ. Ρούμπιο στη δημοσιογράφου στο Νέο Δελχή. Το στενό του ορμού θα συνεχίσει να υπόκειται στην Ιρανική Εθνική Κυριαρχία και διαχείριση, ακόμη και ας είναι αυτή η συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, τονίζει σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του στρατού του Ιράν. Με ιστορικό βίας και ψυχιατρικά προβλήματα, ο νεαρός, ο οποίος άνοιξε πυρ κοντά στην Αμερικανική Προεδρική Κατοικία, προτού πέσει νεκρός από πυρά πρακτόρων της Secret Service. Νεκρός σε τροχαίο 29χρονος στη Ζαχάρο Ηλία, στο αυτοκίνητο που οδηγούσε για άγνωστο λόγο, καρφώθηκε σε σταθμευμένη νταλίκα με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επί τόπου. Στις 9 το βράδυ, τελική αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό στο Final Four με αντίπαλο τη Real στο ΑΚΑ. Σύμφωνα με τις οδηγίες αστυνομίας, οι φίλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό του ηλεκτρικού Φάληρο στις 5 το απόγευμα και θα αναχωρήσουν με τους σειρμούς στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι οπαδοί της Real θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μετακινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Ο καιρός. Λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και μπόρες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάνα Ζαρακέλη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Δημήτρης Κυρκός απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια και η Διονυσία Μίτσια σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο 211 1080 880, το τηλέφωνό μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς τα Παραπολιτικά. Με πολύ μεγάλη χαρά περιμένουμε πάντα τη δική σας επικοινωνία. Μην ξεχνάτε και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο radio@parapolitika.gr, radio@parapolitika.gr. Ανδρέα Ναζαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο και σήμερα εδώ στο Focus θα ανοίξουμε την συζήτηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Λίγες ημέρες πλέον μας χωρίζουν. Είναι αδιαφυσβήτητα μια περίοδος δύσκολη. Με πίεση, με πολλές προσδοκίες, με πολύ άγχος για τα παιδιά. Και μεγάλα όνειρα για χιλιάδες μαθητές, για τις οικογένειές τους. Μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι σημαίνει πραγματικά για όλα τα παιδιά η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν είναι εύκολη αυτή η διαχείριση του άγχους των εξετάσεων και δεν είναι εύκολη ούτε για το ίδιο το παιδί, ούτε βέβαια και για την οικογένεια. Πάντα είχαμε το ερώτημα, όταν λέγαμε πανελλαδικές εξετάσεις ή πάντα προσπαθούσαμε να πούμε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι απλά ένας σταθμός, ενδεχομένως ο πρώτος δύσκολος σταθμός που συναντά μπροστά του το παιδί, είναι όμως ένας σταθμός. Δεν είναι μια δύσκολη δοκιμασία η οποία θα αλλάξει και θα καθορίσει τα πάντα στη ζωή του παιδιού. Σήμερα εδώ στο Focus, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε με εκπαιδευτικούς, θα μιλήσουμε με τον Υφυπουργό Παιδείας, θα μιλήσουμε με ανθρώπους που γνωρίζουν από κοντά και τις αγωνίες των παιδιών. Θα κάνουμε μια συζήτηση με ουσία. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συζήτηση με ουσία, με χρήσιμες συμβουλές για τις ημέρες που έρχονται και για το τι περιμένουμε σε επίπεδο αλλαγών στις πανελλαδικές εξετάσεις, γιατί έχει ξεκινήσει μια άλλη μεγάλη συζήτηση που φτάνει στο λεγόμενο νέο λύκειο και την κατάργηση σε εισαγωγικά των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα ξεκινήσω και θα με βοηθήσει σε όλο αυτό η καλή συνάδελφος Σμήνη Χαραλαμποπούλου, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ασχολείται με το ρεπορτάζ του Υπουργείου Παιδείας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Την ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Σμήνη.
1: Καλό μεσημέρι, Αντριάννα. Να σου πω βέβαια ότι σε ό,τι αφορά τα μυστικά και τις συμβουλές της τελευταίας στιγμής, ενδεχομένως να μην είμαι η κατάλληλη, γιατί έχω παιδί που δίνει πανελλαδικές.
0: Τώρα δίνεις, Μίνη.
1: Για να τα ακούσω κι εγώ.
0: Τα δίνει τώρα.
1: Γιατί, ναι, ναι.
0: Έλα, καλή επιτυχία.
1: Να είσαι καλά.
0: Με το καλό,
1: οπότε,
0: με το καλό.
1: Δεν θα πω την φράση που λένε όσοι ασχολούνται χρόνια με τις πανελλαδικές, ότι δίνουμε πανελλαδικές. Αυτό είναι η πρώτη συμβουλή που λένε οι ειδικοί. Δεν δίνουμε πανελλαδικές, δεν διαβάζουμε, δεν πετύχαμε, δεν αποτύχαμε. Δεν είναι μια οικογενειακή υπόθεση, τονίζουν οι ειδικοί, γιατί με αυτόν τον τρόπο τι κάνουμε, φορτίζουμε τα παιδιά μας περισσότερο και τα επιβαρύνουμε.
0: Πες ότι δεν ακούν τώρα τα παιδιά. Αυτό το δίνουμε να το κρατάμε τουλάχιστον για μας. Δηλαδή, εγώ δεν σου κρύβω ότι.
1: Για μας.
0: Επειδή εμένα έδωσε
1: για
0: πέρσι.
1: Μας το
0: έδωσε πέρσι ο γιος μου πανελλαδικές. Δεν σου κρύβω ότι αυτό το δίνουμε πανελλαδικές. Το ένιωσα για τα καλά. Δηλαδή, ήταν μια περίοδος η οποία φαντάζομαι και οι γονείς που μας ακούνε τώρα καταλαβαίνουν ακριβώς το τι περιγράφουμε. Ήταν μια περίοδος η οποία ήταν. Δεν ήταν εύκολο, ήταν μια δύσκολη περίοδος για όλους.
1: Γι' αυτό στο ξεκίνησα ότι εγώ προσωπικά ίσως δεν είμαι το κατάλληλο άτομο για να πω το ψυχραιμία,
0: ηρεμία
1: και
0: ψυχραιμία. Κουράγιο και ψυχραιμία.
1: Στην ουσία τα γράφουμε, τα λέμε, αλλά αυτό που ζει κάθε οικογένεια είναι ακριβώς το αντίθετο. Αλλά όπως λένε οι ειδικοί, τουλάχιστον μην το μεταφέρετε. Δηλαδή
0: ναι.
1: Οι γονείς μεταξύ τους, με τους φίλους τους, καλή ώρα όπως τα λέμε τώρα, μην το μεταφέρετε
0: μην
1: στο,
0: το μεταφέρετε
1: παιδί,
0: στο παιδί.
1: Την κανονικότητά του. Και σε ό,τι αφορά το φαγητό, επειδή λένε οι ειδικοί να τρώει υγιεινά κτλ. Όσοι έτσι ασχολούνται χρόνια με αυτό, λένε την κανονικότητα. Αν μια οικογένεια έχει συνηθίσει να τρώει και λίγο παραπάνω, δεν μπορεί να το στερήσει του παιδιού το λίγο παραπάνω εκείνες τις μέρες. Δηλαδή στην ουσία να μην αλλάξει το πρόγραμμα.
0: Να μην αλλάξει το πρόγραμμα, ναι.
1: Ό,τι
0: ναι.
1: θεωρείται κανονικό για μια οικογένεια.
0: Τώρα,
1: δηλαδή, να μην τρώτε φαγητό απ' έξω που μπορεί να επιβαρύνει, να δημιουργήσει διάφορα πράγματα κτλ. Αυτό ας το κρατήσουμε. Αλλά ό,τι τρώει μια οικογένεια, ό,τι συνηθίζει να τρώει, αυτό πρέπει να τρώει το παιδί. Δηλαδή να διατηρήσει την κανονικότητά του. Και στον ύπνο, μια βασική συμβουλή, ακόμα και τις τελευταίες στιγμές για τώρα που μιλάμε, γιατί ξεκινάνε την Παρασκευή οι πανελλαδικές, είναι να το φέρουν νωρίτερα, δηλαδή να κοιμούνται νωρίς.
0: Λίγο νωρίτερα.
1: Να κοιμούνται νωρίς, γιατί θα πρέπει να αποδώσουν 8, 8,5, 9, 9,5. Δηλαδή δεν πρέπει να μάθουν να ξενυχτάνε και να είναι στις 10, 10,5 έτοιμοι. Πρέπει να είναι συμμετόλεμοι λίγο πιο νωρίς, οπότε ακόμα και τώρα ας το φέρουν όλο αυτό λίγο πιο νωρίς. Επίσης, που λένε και ξαναλένε οι ειδικοί, είναι μην κάθεστε να ακούσετε τι λέει ο καθένας, γιατί ο καθένας από εμάς έχει μια ιστορία για τις πανελλαδικές. Εγώ τότε που έδινα, που άκουσα, ο φίλος, ο κουμπάρος, ο συμμαθητής, λένε στα παιδιά να
0: ακούσουν
1: τα
0: σιά
1: τους και να πάνε να δώσουν εξετάσεις όπως αυτοί νομίζουν και σύμφωνα με την προετοιμασία που τους έχουν κάνει οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο, οι φροντιστές, με τα δικά τους όπλα. Κάτι άλλο που θέλω να το πω, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό, έρχεται από πολύ έμπειρους καθηγητές και από τον πρόεδρο του ΣΟΕΦΕ, τον Γιάννη Βαφιαδάκη, χρόνια τώρα ασχολείται με αυτό, είναι ότι να σκέφτονται τα παιδιά ότι δίνουν τέσσερις μάχες και όχι μία μάχη.
0: Ναι,
1: δηλαδή, αν πάνε στην έκθεση που θα γράψουν καλά, να μην αισθανθούν ότι είναι οι πρώτοι και αυτό είναι εύκολες οι πανελλαδικές και τα σχετικά, και
0: ξέρεις,
1: να πάνε λίγο πιο
0: το αντίθετο σημαίνει ενδεχομένως είναι το επικίνδυνο.
1: Ναι,
0: δηλαδή να μην γράψουν καλά σε ένα μάθημα και να πούν πω πάει τώρα. Δεν τα κατάφερα.
1: Πολλά
0: δεν.
1: Παιδιά, έχεις δίκιο, και κυρίως οι καλύτεροι μαθητές που τα έχουν δώσει όλα καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς, αν αισθανθούν την αποτυχία, μετά πέφτουν. Και αυτό βέβαια αποτυπώνεται και στη
0: βαθμολογία.
1: Ότι κάθε μάχη, κάθε μόριο είναι σημαντικό. Ότι αν γράψουν άσχημα στην έκθεση, στο επόμενο να αισθανθούν ότι πρέπει να τα δώσουν όλα και να ασκήσουν. Ότι κάθε βαθμός μετράει, δεν είναι κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο. Οπότε είτε στο καλό είτε στο κακό, να το κλείνουν και να προχωράνε στο επόμενο σαν να είναι το πρώτο τους. Δηλαδή να μην επηρεάζονται από τα προηγούμενα καθόλου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ούτε ότι είναι εύκολες οι πανελλαδικές, ούτε ότι απέτυχαν. Είναι τέσσερα διαφορετικά πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: και αυτό την πάει να έχουν πατήσει αρκετοί σε αυτό.
0: Τώρα, εσύ κάνεις ρεπορτάζ στο Υπουργείο Παιδείας πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω αν νιώθεις κι εσύ ότι ενδεχομένως είναι η πρώτη φορά που η συζήτηση για την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων ακούγεται τόσο έντονα. Δηλαδή και σε επίπεδο θετικών απόψεων εννοώ.
1: Είναι, και να σου πω ότι σε εμάς η Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη, είπε με δήλωσή της ότι έχει φτάσει στα όρια του το σύστημα και ότι θα προχωρήσει η κυβέρνηση με σύστημα και διεξοδικά στην κατάργηση. Είπε τη λέξη κατάργηση.
0: Είπε τη λέξη κατάργηση.
1: Εντάξει, κανονικά. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτό δεν ξαφνιάζει κανέναν. Να κρατήσουμε ότι οι πανελλαδικές είναι ένα σύστημα αδιάβλητο κτλ. Οπότε γι' αυτό έχει μείνει τόσα χρόνια. Και αυτό δεν το έχει αμφισβητήσει ποτέ κανείς. Και έτσι διαχρονικά παρέμειναν οι πανελλαδικές. Η Υπουργός Παιδείας και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη τώρα να το αλλάξουν. Γι' αυτό διεξάγεται και ο εθνικός διάλογος για να έχουμε το νέο σύστημα του εθνικού απολυτηρίου και το νέο λύκειο. Μπορώ να πω και το νέο σχολείο. Δηλαδή θα ξεκινήσει όλο το σύστημα από τον υπηαγωγείο, γιατί δεν μπορεί κάποιος με ένα παλιό σύστημα να φτάνει στην πρώτη λυκείου και να περιμένει κανείς ότι θα μπορέσει να αντιμετωπίσει κριτική σκέψη, project, έτσι ξαφνικά, ας το πούμε. Οπότε το πιάνουν από την αρχή. Το λέει και το ξαναλέει ο Υπουργός ότι τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου θα υπάρχει αυτό το πόρισμα της Επιτροπής, η οποία να πούμε ότι συνεδριάζει την Τρίτη. Είναι μια μεγάλη συνεδρίαση, θα βγουν κάποια πορίσματα και θα συνεχίσει η κουβέντα με βάση αυτά. Δεν θα δώσει κάτι θέσφατο αυτή η Επιτροπή. Θα έχει 2-3 εναλλακτικές πάνω στις οποίες θα συζητήσουν το καλοκαίρι και μέχρι το Σεπτέμβριο για να καταλήξουν στο πόρισμα το φθινόπωρο να πάμε στην αλλαγή συστήματος.
0: Επειδή είπες για την κριτική σκέψη, ενδεχομένως εκεί σε επίπεδο κριτικής σκέψης, θα πρέπει να σκεφτούμε και τον τρόπο με τον οποίο ξέρω ότι υπάρχουν σε όλες τις κατευθύνσεις τέτοια μαθήματα. Υπάρχουν μαθήματα τα οποία σου λένε απλά έλα μάθε το απ' έξω, γράψ' το όπως ακριβώς το λέει το βιβλίο. Στη δική μου περίπτωση ας πούμε ήταν ιστορία, τώρα δεν ξέρω σε άλλες κατευθύνσεις, νομίζω είναι
1: Είναι σαφές ότι δηλαδή, οι πανελλαδικές εξετάσεις
0: βασίζονται
1: στη δεξιότητα της αποστήθησης.
0: Της αποστήθησης.
1: Της παπαγαλίας με την αρνητική της επέκταση. Εγώ να πω, ας πούμε, ότι η αποστήθηση τη θεωρώ μία δεξιότητα. Μία από τις πολλές όμως. Δεν μπορεί να βασίζεται η εισαγωγή ενός παιδιού στο πανεπιστήμιο σε μία από πολλές δεξιότητες. Είναι άδικο αυτό, γιατί υπάρχουν παιδιά που η αποστήθηση δεν είναι ανάμεσα στις δεξιότητές τους. Έχουν άλλες και πολύ πιο.
0: Μπορεί να έχουν υπέροχη κριτική σκέψη που έλεγε ναι, τώρα για παράδειγμα και να μην μπορούν να αποστηθήσουν.
1: Δεν θα έπρεπε να βασίζεται σε μία δεξιότητα, ούτε σε τέσσερις φορές που εξετάζονται. Αυτό είναι το άδικο. Ενώ το σύστημα αυτό του Εθνικού Απολυτηρίου, που όπως όλα δείχνουν θα βασιστεί στις τρεις τάξεις του λυκείου, δεν μπορεί η εικόνα ενός παιδιού σε τρεις τάξεις του λυκείου να είναι στρεβλή.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Εκ των πραγμάτων, ότι μέσα σε τρεις χρονιές το παιδί θα αναδείξει τα θετικά του, τα αρνητικά του, θα βελτιώσει τα αρνητικά, θα προχωρήσει η σκέψη του, θα δείξει την ομαδική ικανότητά του. Γιατί και αυτό είναι ένα πρόσωπο που το ξεχνάμε και φαίνεται και στους πτυχιούχους, ότι πρέπει να μάθει να κάνει project, πρέπει να μάθει να βγαίνει και να μιλάει. Η ρητορική, ας πούμε, είναι μια δεξιότητα, η κριτική σκέψη, η συνδυαστική σκέψη, δηλαδή όλα αυτά, τα οποία δεν υπάρχουν στο λύκειο της χώρας μας δυστυχώς, είναι αυτά που θα ζητηθούν. Από το πρώτο έτος του Πανεπιστημίου, μιλάμε τώρα για τις γενιές που η τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται δεδομένο και δεν υπάρχει καν το ερωτηματικό και οι σκέψεις που υπάρχουν στις γενιές που διανύουν τώρα τις πανεπιστημιακές χρονιές. Τα παιδιά που θα βγουν θα θεωρήσουν δεδομένη τη γνώση, την αποστήθηση δηλαδή. Δηλαδή κάποια πράγματα θα μπορούν να τα βρουν άμεσα. Οπότε θα πρέπει να κάνουν άλλους χειρισμούς. Θα ξεκινήσουν από τον υπηαγωγείο λοιπόν και θα κουβαλάνε ένα πορτοφόλιο, ένα προφίλ μαθητές με όλα, με τα πάντα, ακόμα και τις αθλητικές επιδόσεις που έχουν από μικρή. Επιμένουν, να υπάρχει εικόνα. Αντριάννα.
0: Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω πολύ και πριν να κλείσουμε θα σου ευχηθώ ξανά με το καλό, καλή επιτυχία και κουράγιο αυτή την εβδομάδα. Τώρα, ψυχραιμία.
1: Ευχαριστώ.
0: Ψυχραιμία. Να σε καλά, Ισμήνη Χαραλαμπαπούλου. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η συνάδελφος από το ρεπορτάζ του Υπουργείου Παιδείας, θα ευχηθώ και σε εσάς, στον καθένα και στην κάθε μία που μας ακούτε, στους γονείς πρώτα απ' όλα, γιατί είπαμε ότι ορισμένα από αυτά που λέμε ενδεχομένως, ξέρετε, δεν είναι και για τα παιδιά που δίνουν τώρα πανελλαδικές εξετάσεις. Στους γονείς περισσότερο απευθυνόμαστε. Θα ευχηθώ και στον καθένα και στην κάθε μία από εσάς. Πρώτα απ' όλα να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Είναι αυτή η εβδομάδα μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Όμως όλα θα πάνε καλά. Θετική σκέψη, λίγο το άγχος. Με ό,τι δύναμη έχει ο καθένας να καταπολεμήσει αυτό το άγχος, που εγώ θα επαναλάβω ότι δεν έχει μυστικό η καταπολέμηση του άγχους. Τέλος πάντων, με ό,τι δύναμη έχει ο καθένας και για τα παιδιά, μακάρι να μπορέσουν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Και να μην τις έχουν, να μην τους μείνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις σαν μια πολύ άσχημη, κακή περίοδο, δύσκολη ενδεχομένως περίοδο στην ζωή του. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένουμε στο θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι. Θα συζητήσουμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Θα συζητήσουμε για αυτές τις ημέρες, μέχρι την επόμενη Παρασκευή, που ξεκινούν οι εξετάσεις. Και βεβαίως θα δούμε και τις αλλαγές οι οποίες έρχονται. Ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Παπαϊωάννου, όταν επιστρέψουμε, θα είναι κοντά μας για τις αλλαγές.

0: παραπολιτικά 90,1. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Βρε αγάπη μου. Τόσο ωραία μέρα έχει.
10: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Συζητούμε. Να σας πω ότι ο διάλογος ο οποίος υπάρχει παραμένει σε εξέλιξη. Είναι ένας διάλογος με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ειδικών από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ο στόχος, βέβαια, είναι η ύπαρξη μιας πρότασης για το νέο λύκειο. Στην αιχμή αυτή τη συζήτηση είναι οι αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και το πολύ μεγάλο ερώτημα, το τι θα γίνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Εγώ κρατώ τη δήλωση που είχαμε από τον Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του. Και θα πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να συναντήσουμε τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλό μεσημέρι, Υπουργέ.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ζαράκη. Ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, και εμείς, και εμείς. Περιμένουμε να δούμε το τι θα βγει από αυτό το διάλογο, βεβαίως. Είναι όμως ενδεχομένως η πρώτη φορά που συζητάμε το θέμα της κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων τόσο έντονα και οδεύοντας προς το ναι. Πώς πρέπει, πώς είναι ένα σύστημα που έχει φτάσει ενδεχομένως στο τέλος του.
1: Ακριβώς. Θα συμφωνήσω καταρχήν απόλυτα με τη δήλωση της Υπουργού, της Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία είπε, όπως το είπατε και εσείς, ότι το σύστημα αυτό έχει φτάσει στα όρια του.
0: Ναι.
1: Θα πω την άποψή μου με τρεις ιδιότητες. Τόσο ως πατέρας, που έχω περάσει με τα παιδιά μου αυτήν τη διαδικασία, μετά ως ακαδημαϊκός, ως καθηγητής πανεπιστημίου, που δεκαετίες βλέπω τα παιδιά να έρχονται στο
0: σωστά.
1: Πανεπιστήμιο.
0: Βεβαίως.
1: Και τρίτον, εξαιτίας της τιμητικής ιδιότητός μου τώρα ως Υφυπουργού Παιδείας, ναι, αρμόδιου για την ανώτατη εκπαίδευση. Άρα λοιπόν θα συμφωνήσουμε όλοι ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένα τελικά ψυχοφθόρο σύστημα, το οποίο όμως έχει ένα θετικό, μόνο ένα.
0: Το αδιάβλητο.
1: Ότι είναι αδιάβλητο.
0: Το αδιάβλητο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να θεωρώ ότι το 2026 και εντεύθεν μόνον με 4-3 ώρα μπορεί να κρίνεται, βέβαια το αν κρίνεται εντός εισαγωγικών, το μέλλον των παιδιών. Διότι άνθρωποι είμαστε. Μια ανθρώπινη ατυχία, μια ασθένεια εξαιτίας του άγχους την προηγούμενη μέρα, είναι δυνατόν αυτό να κρίνει τα όνειρα και το μέλλον των νέων παιδιών?
0: Και αυτό είναι το ερώτημα το οποίο επικρατεί.
1: Ακριβώς. Και φυσικά όλα αυτά απορρέουν, και ορθώς έχει ξεκινήσει ο διάλογος, τελικά ποιον τύπο λυκείου θέλουμε? Έναν τύπο λυκείου που να περνάει η πρώτη λυκείου και από τα μισά της δευτέρας λυκείου, η πλειονότητα των παιδιών να ασχολείται με τα μαθήματα που έχει από
0: μόνο τα μαθήματα που έχει να δώσει στις πανελλαδικές
1: εξετάσεις? Αν είναι δυνατόν. Ναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε, και αυτό κάνει ο Εθνικός Διάλογος που θα οδηγήσει στο Εθνικό Απολυτήριο, και συμμετέχουν, όπως πολύ ορθώς είπατε, εκπαιδευτικοί του πεδίου, δηλαδή της τάξης, από όλες τις βαθμίδες, καθώς επίσης και συνάδελφοι πανεπιστημιακοί που γνωρίζουν, και δεν είναι μόνο τεχνοκράτες πανεπιστημιακοί, εννοώ μηχανικοί, γιατροί ή οτιδήποτε, αλλά πανεπιστημιακοί που διακονούν το γνωστικό αντικείμενο της εκπαίδευσης,
0: ναι, και ξέρουν,
1: και και γνωρίζουν και από εφηβική ψυχολογία και παιδική ψυχολογία, αλλά και το πώς πρέπει να είναι ο εκπαιδευτικός σε μια νέα τάξη και πώς να είναι αυτή η τάξη. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο διάλογος, διότι θα οδηγήσει σε ένα νέο τύπο λυκείου, φιλικό στο μαθητή, ουσιαστικό στη γνώση, φιλικό στο δάσκαλο, στον καθηγητή, γιατί θα συμφωνήσουμε ότι έχουμε εξαίρετους εκπαιδευτικούς σε όλες τις βαθμίδες, εξαίρετους,
0: έχουμε.
1: Αλλά θα τους δοθεί η δυνατότητα να εκμεύσουν από τα παιδιά όλες εκείνες τις δεξιότητες που κρύβει το κάθε παιδί μέσα του, και όλα αυτά να συνυπολογιστούν στο τέλος.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Θέλουν, εντάξει, ναι. Έχετε δίκιο.
3: Όμως, ναι. Όντως αυτό που λέτε συμβαίνει. Και εδώ πρέπει τα παιδιά με το που θα μπουν στο πανεπιστήμιο. Είπαμε πανελλαδικές. Είπαμε με όλη την τυχαιότητα και την διαδικασία της όλης διαδικασίας την αδιάβλητη. Κάποια λοιπόν παιδιά μπαίνουν σε σχολές που δεν ήταν η πρώτη, η δεύτερη προτιμήσή τους ή ακόμα και η τρίτη.
2: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα θέλω να πω σε αυτά τα παιδιά, γιατί τώρα ακόμα είμαστε στα παιδιά, πρέπει να συζητήσουμε, που δεν έχουν δώσει εξετάσεις, αλλά στα παιδιά που έχουν μπει σε τέτοιες σχολές, θα ήθελα να τους πω το εξής. Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές, δείτε αυτό που μπήκατε, είναι ανάλογο λιγότερο ή περισσότερο αυτού που θέλατε. Προσπαθήστε να βρείτε τα θετικά και τις διοξόδους που σας δίνει αυτή η διαδικασία. Έχετε πάντα στο μυαλό σας ότι στον αιώνα που ζούμε η πανεπιστημιακή γνώση δεν είναι αυτόματα και επαγγελματική αποκατάσταση.
2: Ναι,
3: είναι ένα πορτφόλιο γνώσεων και πάνω στη γνώση που θα πάρεις θα χτίσεις ενδεχομένως και την επαγγελματική σου καριέρα, η οποία στις μέρες μας, ενώ στους γονείς μας ένα επάγγελμα στη ζωή τους, τώρα τα παιδιά μας, εμείς, με τις γνώσεις που έχουμε, μπορούμε να αλλάξουμε και δύο και τρία ανάλογα επαγγέλματα. Άρα δείτε το παιδιά ως πορτφόλιο γνώσεων, ως ένα πακέτο γνώσεων. Φτάστε στην κορυφή και από την κορυφή θα δείτε το ξέφωτο που μπορεί να σας οδηγήσει σε πάρα πολλούς δρόμους.
2: Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε. Και με τη...
3: Έχουμε όμως, εγώ θα ήθελα να πω κάτι για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις.
2: Σας ακούω, ναι.
3: Σαν πατέρας και με τις ιδιότητες που είπα. Θα ήθελα να πω, παιδιά, σε μια εβδομάδα ξεκινάτε. Πιστέψτε σε όσα έχετε δουλέψει. Η προσπάθεια αξίζει. Η αξία δεν μετριέται μόνο με τους βαθμούς. Και ότι οι πανελλαδικές, αγαπητά μου παιδιά, είναι ένας σταθμός. Όχι ο τελικός προορισμός. Ο τελικός προορισμός είναι κάτι που ο καθένας θα τον βρει στην πορεία. Με τα θέλω του και με τις αξίες του. Και φυσικά προς τους γονείς, ότι αγαπητοί γονείς πρέπει πάντα να καμαρώνουμε τα παιδιά μας για την προσπάθειά τους. Όποια και αν είναι η προσπάθεια.
2: Ναι,
3: θα τον βρουν τον δρόμο.
2: Θα τον βρουν τον δρόμο. Τους δίκιο έχετε. Όλοι τον βρήκαμε. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Υπουργέ. Πολύ ωραία αυτά που είπατε.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Ο κύριος Νίκος Παπαϊώνου, υφυπουργός παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Λοιπόν, Παρασκευή 29 Μαΐου, πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Την Παρασκευή μας έρχεται. Ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Για τα ΕΠΑΛ ξεκινούν οι εξετάσεις το Σάββατο 30 Μαΐου. Ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Είναι αυτή η απαιτητική περίοδος για χιλιάδες μαθητές, για χιλιάδες μαθήτριες, για τις οικογένειές τους. Το Υπουργείο Παιδείας βεβαίως είναι σε πλήρη ετοιμότητα για την ομαλή διεξαγωγή της όλης διαδικασίας και υπάρχει αυτή η συζήτηση για τις αλλαγές στην εκπαίδευση. Αυτές τις μέρες βέβαια, αυτές τις τελευταίες ημέρες που είναι το τέλος του μαραθωνίου, εκεί που πρέπει να αντέξεις λίγο ακόμα και να τρέξεις λίγο ακόμα, στήριξη θέλει. Στήριξη θέλουν ειδικά τα παιδιά, κυρίες και κύριοι. Θέλουν και στήριξη και οι φίλοι μας και οι οικογένειες των παιδιών που δίνουν πανελλαδικές. Και μετά μια πολύ μεγάλη ευχή για όλα τα παιδιά, μακάρι να καταφέρουν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα.

0: Και βεβαίως δεν είναι πολύ εύκολο να εξαφανίσει το άγχος. Το λέμε όλοι. Δηλαδή, λέμε το ζητούμενο στις πανελλαδικές εξετάσεις είναι πως εκείνη την ώρα που ενδεχομένως είσαι στο γράφεις ή λίγο νωρίτερα, ζητάμε τα παιδιά να εξαφανίσουν το άγχος. Λες και υπάρχει μια μαγική συνταγή και λέμε: εξαφανίσου τώρα άγχος και να το μετατρέψουμε όλο αυτό σε μια δύναμη να συγκεντρωθούμε, σε μια δύναμη συγκέντρωση, μια δύναμη να μπορέσει να γράψει εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα όσο τα λέμε και είναι αλήθεια και το έχουμε ζήσει. Οι περισσότεροι γονείς πλέον. Λοιπόν, ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός αναλυτής, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θα με βοηθήσει. Καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, να δούμε το τι περιμένουμε από αυτές τις πανελλαδικές εξετάσεις. Είμαστε πλέον κυριολεκτικά στην τελική ευθεία. Την Παρασκευή μας έρχεται, ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Με ευχή προς το παρόν, κύριε Στρατηγάκη, και για όλα τα παιδιά. Αυτή η εβδομάδα δεν είναι ώρα, δεν είναι εβδομάδα έντονου διαβάσματος ή κάνω λάθος?
1: Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Το διάβασμα πρέπει να είναι πολύ χαλαρό. Μιλάμε για χαλαρή επανάληψη, ξεφύλισμα των βιβλίων, διότι εκείνο που προέχει αυτή τη στιγμή δεν είναι τα παιδιά να διαβάσουν, είναι να είναι ξεκούραστα.
0: Σωστά.
1: Διότι θέλουμε από την Παρασκευή που ξεκινούν οι πανελλαδικές μέχρι την επόμενη Τετάρτη που τελειώνουν να έχουμε, τουλάχιστον για το Γενικό Λύκειο, να έχουμε παιδιά όσο το δυνατόν πιο ξεκούραστα για να μπορούν να συγκεντρωθούν. Συνεπώς οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να τα κουράσει πρέπει να απορρίπτεται.
0: Ναι, χαλαρό, χαλαρό ξεφύλισμα.
1: Ακριβώς, βολτίτσες, καφεδάκια έξω, αν και βέβαια είναι πρώτη φορά που θα δώσουν τα παιδιά πανελλαδικές φθινόπωρο, αλλά έτσι έγινε.
0: Δεν έχετε άδικο. Δεν έχετε άδικο σε αυτό, κύριε Στρατηγάκη. Σωστά, σωστά.
1: Έτσι έγινε.
0: Ξέρετε, ενδεχομένως να είναι και καλύτερο. Αυτός ο υπέροχος ήλιος, καμιά φορά κοιτάς από το παράθυρο και λες: πω, τώρα δεν θα ήθελα να είμαι εδώ, θα ήθελα να ήμουν κάπου αλλού.
1: Το έχουμε σκεφτεί όλοι μας χιλιάδες φορές αυτό.
0: Αλήθεια είναι.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα.
0: Πείτε μου άλλα τέτοια μυστικά των τελευταίων ημερών αυτής της εβδομάδας, αυτής της.
1: Να τα βάλουμε σε μια
0: ναι,
1: σειρά.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Διότι είπατε ότι το άγχος υπάρχει, είναι φυσικό να υπάρχει. Δεν γίνεται να μην έχουμε άγχος όταν κάποιος άλλος αποφασίζει για εμάς. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Απλά το άγχος πρέπει να είναι διαχειρίσιμο, να μην μας κάνει να καταραίουμε. Έτσι, για να βοηθήσω λίγο την κατάσταση, να πω στα παιδιά και στους γονείς, για να μην τρελαίνονται, ότι το 70,3% των υποψηφίων πέρυσι πέρασε στις πανελλαδικές.
0: Πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Βεβαίως. Επιπλέον, αν θέλει κάποιος να σπουδάσει ένα επιστημονικό αντικείμενο εκτός από ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, νομικές και ψυχολογίες, σε όλα τα άλλα μπορεί να βρει σχολές από 9.000 μόρια έως 19.000 μόρια.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, αν έχει στοχεύσει κάτι, ας πούμε, να σπουδάσει προγραμματιστής, θα βρει μια σχολή. Αρκεί να μπορέσει να περάσει ένα μίνιμουμ του 9-10. Θα βρει μια σχολή. Μπορεί να μην είναι στην πόλη που θέλει, αν δεν έχει γράψει τόσο καλά. Αν έχει γράψει καλά, θα είναι και στην πόλη που θέλει και αυτό που θέλει να σπουδάσει. Το θέμα είναι να καταφέρει να σπουδάσει αυτό που θέλει, και αν δεν πετύχει την πόλη, δεν είναι καταστροφή μεγάλη. Λέω αυτό για να ηρεμήσω.
0: Βλέπετε μια έτσι, αλλαγή στις προτιμήσεις των παιδιών?
1: Ναι, βέβαια, διότι τα παιδιά ακολουθούν πάντα την περιραίουσα ατμόσφαιρα, η οποία περιραίουσα ατμόσφαιρα και η εξέλιξη της οικονομίας καθορίζει τις επιλογές τους, και αυτό είναι μεγάλο λάθος. Διότι εκείνο που πρέπει αυτή τη στιγμή να επιλέξουν είναι αυτό που θα ήθελαν να σπουδάσουν.
0: Ναι,
1: και όχι αυτό που τους υπόσχεται ότι θα βρουν δουλειά. Διότι τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και πολύ ξαφνικά, τελείως απρόβλεπτα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Το 2009 ο τελευταίος που μπήκε στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Μετσοβίου είχε 19.356 μόρια. Όλοι οι άλλοι είχαν περισσότερα μόρια από αυτόν. Αυτό το παιδί τη μέρα που μπήκε και βγήκαν τα αποτελέσματα προφανώς πανηγύριζε, θεωρώντας ότι έχει κάνει μια εξαιρετική επιλογή, γιατί μπήκε σε μια από τις πιο περιζήτητες σχολές.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγε να παρακολουθήσει τη σχολή του και όταν τελείωσε, τουλάχιστον 5 χρόνια μετά, είχαμε 2014, είχε καταρρεύσει όλος ο κατασκευαστικός τομέας και όλη η πολιτική μηχανική έκλαιγαν με μαύρο δάκρυ, διότι δεν είχαν δουλειά. Δηλαδή, αυτός που μπήκε θεωρώντας ότι έχει επιλέξει μία σχολή που θα
0: εγγυηθεί το μέλλον του,
1: διαπίστωσε μόλις 5 χρόνια μετά ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα, διότι αλλάζουν τα πράγματα. Και εδώ θα ήθελα να σας πω 2 λόγια για αυτό που λέμε τα επαγγέλματα του μέλλοντος, γιατί γίνεται πάρα πολύ συζήτηση επ' αυτού και δυστυχώς αποπροσανατολίζει τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος? Υπάρχει μόνο μία σωστή απάντηση και η σωστή απάντηση είναι δεν γνωρίζουμε.
0: Δεν ξέρουμε, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή τώρα, μισό λεπτό, να πούμε ότι η πληροφορική για παράδειγμα όντως είναι μια τάση ενερχόμενη, αλλά είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι,
0: ο τομέας της πληροφορικής που ενδεχομένως στο μέλλον τον δούμε, δεν το ξέρουμε, αλήθεια είναι αυτό.
1: Λοιπόν, θα σας πω 2 λόγια επ' αυτού. Το 2012 έβγαλε το βρετανικό περιοδικό Economist ένα βιβλίο «Πώς θα είναι ο κόσμος το 2050». Το οποίο το ανέστηρα από τη βιβλιοθήκη μου, γιατί πάντα μου αρέσει να τα κοιτάω 10 χρόνια μετά. Εντυπωσιάστηκα λοιπόν ότι μέσα σε 5 γραμμές σε σύνολο 300 σελίδων έλεγε ότι έλεγε ένας ερευνητής ότι μέχρι το 2045, εκεί γύρω το τοποθετούσε, θα εμφανιστούν υπερεφυείς υπολογιστές, και κάποιος άλλος έλεγε δύσκολο κλπ. Και ξαφνικά 10 χρόνια μετά ήρθε η τεχνητή νοημοσύνη. Που δεν το περίμενε κανείς, δηλαδή όλο αυτό το βιβλίο δεν έγραφε τίποτα γι' αυτό. Δεύτερο περιστατικό για να δείτε ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Πριν από 1,5 χρόνο ο Bill Gates δήλωσε ότι με την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης θα καταργηθεί το επάγγελμα του γιατρού και του εκπαιδευτικού. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί κάποιος να πει δεν θα γίνω γιατρός γιατί ο Bill Gates είπε ότι θα καταργηθεί το επάγγελμα. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, να βγει από την εξίσωση το θέμα επαγγέλματα του μέλλοντος. Τώρα, ως προς την πληροφορική, όντως οι προγραμματιστές γινόντουσαν ανάρπαστοι και ακόμα έχουν ζήτηση, αλλά προσέξτε, έχουν αρχίσει και εμφανίζονται και άλλα πράγματα. Δηλαδή, Facebook απέλησε 8.000.
0: Α, ναι, η Amazon 16.000. Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο,
0: ναι,
1: γιατί θέλουν να επενδύσουν στο AI, οπότε διώχνουν υπαλλήλους. Πρόπερση η Microsoft απέλησε μερικούς χιλιάδες πάλι εργαζομένους, εκ των οποίων το 41% ήταν προγραμματιστές. Γιατί, διότι πια ένας προγραμματιστής με τη βοήθεια του AI βγάζει τη δουλειά που έβγαζαν 3 προγραμματιστές.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, οι άλλοι 2 μπορούν να απολυθούν. Βλέπετε, γκρεμίζονται τα πάντα. Και επειδή θα μάθουμε, θέλουμε δεν θέλουμε, να ζούμε μέσα στην αβεβαιότητα, είναι τελείως παράλογο να ασχολούνται τα παιδιά με το να βρουν ποιες δουλειές θα έχουν ζήτηση στο μέλλον. Δεν ξέρουμε. Τελεία. Οπότε ας κοιτάξουν να σπουδάσουν αυτό
0: που
1: τους αρέσει.
0: Τις σπουδές να κοιτάξουν και όχι το επάγγελμα που ενδεχομένως.
1: Ακριβώς. Διότι και στην ηλικία που βρίσκονται, την εφηβεία, δεν μπορούν να επιλέξουν επάγγελμα. Ένα πολύ μικρό ποσοστό παιδιών ξέρει από τα 16-17 τι θέλει να κάνει στη ζωή του. Τα περισσότερα δεν ξέρουν και είναι πολύ φυσιολογικό αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορούν όμως να επιλέξουν σπουδές.
0: Σε οδηγεί μετά και το πανεπιστήμιο, δεν ξέρεις. Δηλαδή μπαίνεις και αρχίζεις και βλέπεις που μπορεί να οδηγηθείς κάπου αλλού. Ένα μεταπτυχιακό, ένα κάτι.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι, ναι, μπορεί να οδηγηθείς κάπου αλλού.
1: Πολύ σωστά το λέτε, για τον εξής λόγο. Μπαίνοντας σε μια σχολή τα παιδιά θα δουν όλη την γκάμα των επιλογών που υπάρχουν, που αυτή τη στιγμή δεν τη γνωρίζουν. Εκεί θα τη δουν μέσα από τα μαθήματα
0: σωστά,
1: της σχολής.
0: Σωστά, σωστά.
1: Οπότε θα εστιάσουν κάπου. Με ένα μεταπτυχιακό μπορούν να το στρίψουν αλλού. Εξάλλου στην εποχή μας δεν είναι τόσο άμεση σύνδεση σπουδών και επαγγέλματος όσο ήταν παλαιότερα. Για παράδειγμα, ας πούμε, η πρόεδρος της Anthropic, της μεγάλης εταιρείας AI που βγάζει το Claude, το πτυχίο της είναι αγγλικής φιλολογίας. Για να δείτε πόσο διαφορετικά μπορεί να είναι τα πράγματα μεταξύ σπουδών και επαγγέλματος.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία όλα αυτά που λέτε. Και είναι ενδεχομένως αισιόδοξα, ιδιαίτερα για το γεγονός ότι δεν πρέπει να απογοητευόμαστε και τόσο αν δεν καταφέρουμε να πιάσουμε αυτή την περιβόητη σχολή πρώτης επιλογής που θέλουν ενδεχομένως κάποια από τα παιδιά.
1: Έτσι είναι. Σημασία έχει να πιάσουν το επιστημονικό αντικείμενο που
0: ακριβώς,
1: θέλει να σπουδάσει.
0: Ακριβώς. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια να έχετε και αυτή την εβδομάδα. Καλή επιτυχία να έχουν τα παιδιά. Να είστε καλά, κύριε Στρατηγάκη. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ. Εκπαιδευτικός αναλυτής ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης. Ήταν πάρα πολύ ωραία αυτά που είπε. Έχουν αλλάξει πλέον τα πράγματα. Και όντως, πας σε μια σχολή και δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσουν αυτά που μαθαίνεις. Ή πας σε μια σχολή και βλέπεις ότι τελικά. Είχες προσπαθήσει, ας πούμε, πολύ να μπεις σε αυτή τη σχολή και βλέπεις ότι τελικά δεν έχεις πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα μαθήματα ή ότι σ' αρέσουν συγκεκριμένα πράγματα από αυτά που διδάσκεσαι. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση όλη αυτή και κρατώ αυτό που είπε ο κ. Στρατηγάκης στην αρχή. Αυτή η εβδομάδα δεν είναι εβδομάδα για διάβασμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρέπει να είναι λίγο πιο ήρεμη εβδομάδα, ξεκούραστη, για να πάνε την Παρασκευή τα παιδιά ξεκούραστα για το πρώτο μάθημα.

0: Γιατρέ μου.
1: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.

0: Και στην ψυχολογία θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Σαφώς δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πανελλαδικές εξετάσεις αν δεν μιλούσαμε και για την ψυχολογία των παιδιών. Με όλα αυτά που έχει αυτή και αυτή η εβδομάδα, αλλά και γενικά όλη αυτή η περίοδος. Μια διαρκή πίεση, το φόβο της αποτυχίας ενδεχομένως, τον ανταγωνισμό μεταξύ των παιδιών, υπερβολικός ανταγωνισμός σε ορισμένες περιπτώσεις, άγχος για εκείνη τη στιγμή, με πολλά ερωτήματα τα οποία γίνονται, τι θα γίνει αν δεν ξέρω ένα από τα θέματα ή το ξεχάσω εκείνη τη στιγμή, και πάει λέγοντας όλο αυτό. Για να μην τα λέω μόνο μου, θα με βοηθήσει σε αυτή την συζήτηση η κυρία Χαρά Τράπκου, ψυχολόγος, συνθετική ψυχοθεραπεύτρια, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Την ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι στο Κροατές. Πλησιάζουν οι Πανελλήνιες, κυρία Ζαρακέλη. Και εντάξει, εδώ στην Ελλάδα σκεφτείτε ότι οι Πανελλήνιες έχουν αποκτήσει για πολλές οικογένειες χαρακτήρα υπαρξιακής δοκιμασίας, θα έλεγα.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Γιατί, ναι, γιατί δεν είναι απλώς εξετάσεις για χιλιάδες παιδιά. Είναι ένα σημείο, σκεφτείτε, που συμπυκνώνεται όλο το άγχος των γονέων, οι οικονομικές αγωνίες, οι κοινωνικές προσδοκίες, ο φόβος της αποτυχίας. Οπότε είναι και μια στιγμή όπου οι νέοι μας, και κάτω από την πίεση, τη συνεχή σύγκριση από τα social media, την αναζήτηση αποδοχής, βιώνουν αυτό το έντονο στρες, όπως λέτε. Ναι. Καταγράφεται κάθε χρονιά. Κυρίως σε χώρες που έχουν τέτοιο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και που με πολύ μεγάλη χαρά ακούσαμε και την Υπουργό Παιδείας να ανακοινώνει σχεδόν έμεσα
0: την κατάργηση
1: από τόσα χρόνια, για να δούμε με ποιον τρόπο τελικά θα επιλέξει το Υπουργείο να προχωράνε οι νέοι, να επιλέγουν την ζωή που θέλουν, τους στόχους που θέλουν, χωρίς αυτή την υπερβολική πίεση.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε πως αυτή η εβδομάδα που μας έρχεται είναι ενδεχομένως η δυσκολότερη εβδομάδα. Εγώ δεν σας κρύβω ότι και για τους γονείς. Ξέρετε, δεν υπάρχει εγχειρίδιο.
1: Όχι. Σωστής αντιμετώπισης.
0: αυτών των ημερών. Τι πρέπει να κάνεις, τι πρέπει. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω πως και οι γονείς προσπαθούν. Δηλαδή δεν γνωρίζουν πραγματικά το τι πρέπει να κάνουν και το τι δεν πρέπει να κάνουν. Δεν λέω ότι είναι η πίεση που ενδεχομένως ασκείται σε ένα παιδί ή το γεγονός ότι μεταφέρουμε τα δικά μας θέλω στα παιδιά. Αυτά συμβαίνουν όντως, είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Πολλές φορές το κάνουμε ενδεχομένως. Λέω για τις άλλες περιπτώσεις, αυτές που πρέπει να αντιδράσεις στην πίεση που δέχεται το παιδί και δεν γνωρίζεις πώς.
1: Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο. Εγχειρίδιο δεν υπάρχει. Ούτε για την γενικά για τη γονιακή ταυτότητα, ούτε για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε. Γίνεσαι βασικά και μαθαίνει σιγά σιγά κάποιες, υπάρχουν στρατηγικές για το πώς θα στέκεσαι κοντά στο παιδί και θα είσαι συναισθηματικά διαθέσιμος. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία την περίοδο αυτή. Γιατί πολλές φορές θα αναλωθούμε και θα πούμε αυτό που πρέπει να πούμε. Ξέρετε, τα παιδί μου, μην αγχώνεσαι, είμαι εγώ εδώ. Είναι πολύ σημαντικό το «είμαι εγώ εδώ» να είναι ουσιαστικό. Δηλαδή, αυτή την εβδομάδα τώρα να υπάρχει ουσιαστική διαθεσιμότητα, συναισθηματική, από τους γονείς. Τι σημαίνει αυτό, επί του πρακτέου, ότι ας αφήσουμε την εβδομάδα αυτή, όταν τα παιδιά γενικά υπάρχει κάποια στιγμή, ξέρετε, που γνωρίζουμε ότι θα υπάρχει μια επικείμενη εξέταση, ένα στρεσογόνο γεγονός. Ας προσπαθήσουμε αυτές τις μέρες να κερδίσουμε περισσότερο χρόνο, να είμαστε μαζί τους. Επίσης, τις μέρες αυτές δεν μαθαίνετε κάτι παραπάνω γνωστικά, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, δεν
1: θα πας να μάθεις κάτι. Είναι ο χρόνος σαν οικογένεια να βρεθούν λίγο μαζί, να μπορούν να κάνουν πράγματα μαζί, να μιλήσουν μαζί. Δηλαδή, να αισθανθεί και ο έφηβος ότι φυσικά και δεν κρίνονται όλα από αυτό το τρίωρο, τέλος πάντων. Αλλά έχει σημασία και μέσα του ο γονιός, ο ίδιος, να μην διακατέχεται από όλο αυτό το στρες και την αγωνία. Γιατί συμβαίνει, μπορεί εξολεκτικά εμείς να λέμε στα παιδιά μας «μην αγχώνεσαι, μη το ένα μη το άλλο», και εμείς μέσα μας να έχουμε κατακλειστεί από υπερβολική αγωνία και άγχος.
0: Ισχύει απολύτως αυτό που λέτε.
1: Ναι, δηλαδή ο εσωτερικός μας εαυτός αισθάνεται άλλα, Και ξέρετε τι παίρνει το υποσυνείδητο ουσιαστικά των παιδιών? Το υποσυνείδητο των παιδιών συντονίζεται με την συχνότητα που εμείς έχουμε εσωτερικά. Όχι με αυτά που τους λέμε λεκτικά.
0: Με αυτά που δείχνουμε, βέβαια.
1: Με αυτά που νιώθουμε και δείχνουμε.
0: Που νιώθουμε,
1: και,
0: ναι.
1: Και έρχονται κοντά στο δικό μας το πεδίο και παίρνουν από εμάς.
0: Να σας ρωτήσω κάτι,
1: ναι,
0: κυρία Τετάρτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα παιδιά νιώθουν αυτό το να γράψω καλά, να μην απογοητεύσω τους γονείς μου. Το νιώθουν,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το νιώθουν.
1: Ναι, ναι, γιατί έχουν καθρεφτήσει τον κόσμο τους, έχουν μεγαλώσει μέσα από τη διαδική σχέση. Είναι η τροφός, άντρες ή γυναίκα, τέλος πάντων, οι γονείς οι καθρέφτες τους. Και επειδή έχουμε πει πολλά και για τα social media, ότι επηρεάζονται από τους συνομιλίκους τους, ναι, που υπάρχει σύγκριση και αυτά. Αυτά εμείς τι έχουμε δει και στα γραφεία μας και από μελέτες, ουσιαστικά ότι αν ένα παιδί δεν συγκρίνεται από τον ίδιο το γονέα, δηλαδή αν δεν έχει ένα παπά ή μια μαμά που ουσιαστικά από κάτω τι το έχει πει, είμαι ο δικηγόρος, δεν του το έχει πει λεκτικά, του το έχει δείξει, ξέρετε.
0: Του το έχει δείξει, ναι, και εσύ θα γίνεις δικηγόρος για να συνεχίσεις το γραφείο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαι γιατρός. Ναι.
1: Σου έχω βάλει έναν πύχη εσωτερικό. Δεν στο έχω λεκτικοποιήσει, βέβαια. Μη φανώ ότι είμαι και αυστηρός μαζί σου, αλλά στο έχω δείξει με το βίωμα τόσα χρόνια που μεγαλώνεις μαζί μου. Οπότε τα παιδιά αυτά έχουν μεγαλύτερο στρες και δεν διαχειρίζονται καλά τον ανταγωνισμό από τους συνομιλίκους. Άρα μας ενδιαφέρει πάντα η εσωτερική στάση των γονέων απέναντι στα παιδιά. Γιατί αν είναι ok, δηλαδή είναι ισορροπημένοι από εκεί, διαχειρίζονται τους συνομιλίκους μετά.
0: Ναι.
1: Είναι ανθεκτικά τα παιδιά μετά.
0: Πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη. Δύο-τρεις ενδεχομένως συμβουλές, κυρία Τράπου, για αυτές τις τελευταίες ημέρες μέχρι να φτάσουμε στην Παρασκευή.
1: Λοιπόν, για τα παιδιά...
0: Ναι.
1: Εγώ θα ήθελα προσωπικά να τους πω και το λέω και στα παιδιά που έρχονται εκεί στο γραφείο με τους γονείς τους, το εσωτερικό τους φως, οι εσωτερικές τους ικανότητες,
0: ωραία,
1: η εσωτερική
0: το
1: τους διάθεση και τα κίνητρα για τη ζωή είναι κάτι το οποίο δεν κερδίζεται από καμία γραπτή εξέταση στη ζωή τους, ούτε από τις πανελίες του πουθενά. Και το...
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν, όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation,

0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
1: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
1: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
1: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
0: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Η ώρα είναι 2.

Ερυθρόλευκο ραντεβού με την ιστορία απόψε στο ΑΚΑ. Στις 9 Ολυμπιακός συγκρούεται με τη Ρεάλ στο τελικό της Ευρωλίγκας του μπάσκετ. Αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα τελευταία νέα από τα στρατόπεδα των μεγάλων μονομάχων. Αντικρουόμενα μηνύματα εκπέμπουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Αισιοδοξία για συμφωνία σε μνημόνιο κατανόησης από τον Μαρκ Ρούμπιο. Προσγειώνει τις προσδοκίες η ιρανική πλευρά. Παράθυρο ευκαιρίας για να λάβουν σύνταξη όσοι σήμερα δεν μπορούν λόγω χρεών στον ΕΦΚΑ. Ποιοι και με βάση ποιο ύψος οφειλών μπορούν σύμφωνα με την Κυριακάτικη απογευματινή να μπουν σε καθεστώς ρύθμισης με δόσεις. Ποιο σχέδιο προωθεί η κυβέρνηση. Παράταση στο σπίτι μου 2 δίνει η κυβέρνηση. Τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, που εστίασε και σε τι έδωσε έμφαση στην καθημερινή καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Είναι Κυριακή, 24 Μαΐου, ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό

0: κέντρο απαντάει η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλεμάχος Σαντορινέος. Και παράθυρο για σύνταξη σε 250.000 οφειλέτες. Ανοίγει η ρύθμιση ως 72 δόσεις για χρέη προς τον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Απογευματίνης. Αφορά όσους έχουν χρέη ως 30.000 ευρώ, βασική προϋπόθεση υπόχρεη να μην έχουν δημιουργήσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την 1η Ιανουαρίου του 2023. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο Αντώνης Βασιλόπουλος. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Τηλέμαχη είναι έκτακτη ουσιαστικά ρύθμιση για τις 72 δόσεις θα τεθεί σε εφαρμογή τον επόμενο μήνα και αφορά φυλέτες που έχουν καταστήσει ληξιπρόθεσμες φυλές μέχρι το Δεκέμβριο του 2023, καλύπτοντας έτσι, θα λέγαμε, το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών χρεών του ΕΦΚΑ που ανέρχονται στα 52 δισεκατομμύρια δραχμές. Από αυτά τα 47 δισεκατομμύρια μπορούν δυνητικά να ενταχθούν στο νέο σχήμα των 72 δόσεων, προσφέροντας αφενός μεν σημαντική ανάσα σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει και ο δρόμος στις περιπτώσεις εκείνες με χρέη έως 20 ή και 30 ακόμα χιλιάδες, με τη ρύθμιση να μπορούν κυρίως επαγγελματίες και ελεύθεροι μισθωτοί και αγρότες να μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή και εφόσον έχουν περάσει το 65ο της ηλικίας τους να δικαιούνται συνταξιοδότηση σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΕΦΚΑ. Στις περιπτώσεις αυτές εμπίπτουν 250.000 άτομα. Βασική βέβαια προϋπόθεση για την ένταξη, όπως είπαμε, στη ρύθμιση είναι οι οφειλέτες να μην έχουν δημιουργήσει ληξιπρόθεσμα χρέη μετά την 1η Ιανουαρίου του 2023 ή εφόσον έχουν, θα πρέπει να τα έχουν εντάξει σε πάγια ρύθμιση με έως και 24 δόσεις. Αυτή τη στιγμή ο ΕΦΚΑ δίνει 12 έως 24 ανάλογα με τα ποσά. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η πλειονότητα των εφηλωτών που έχουν χρέη τόσο πριν όσο και μετά το 2023 θα βρεθούν αντιμέτωποι με την ανάγκη καταβολής διπλής δόσης από τη μία πλευρά. Θα εξυπηρετηθούν την ρύθμιση των 72 δόσεων για τα παλιά χρέη και από την άλλη βέβαια τη ρύθμιση των 24 δόσεων. Σημαντικό εδώ είναι να πούμε, Δήμαρχε, ότι εφόσον το ποσό της σύνταξης για όσους μπορούν να συνταξιοδοτηθούν καλύπτει βέβαια και τις δόσεις, θα παρακρατείται μάλλον η δόση και το υπόλοιπο ποσό θα επιστρέφεται στους
0: συνταξιούχους.
1: Βέβαια, η νέα ρύθμιση διατηρεί τους ίδιους βασικούς όρους με την πάγια ρύθμιση, απώλεια της ρύθμισης σε περίπτωση μη πληρωμής δύο δόσεων, ενώ το επιτόκιο είναι στο 5,5%. Παράλληλα, προβλέπεται ότι για αιτήσεις που θα γίνουν στις 12 Σεπτεμβρίου του 2025, το επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό, στοιχείο που ενισχύει την προβλεψιμότητα για τους οφειλέτες. Τι λέμε,
0: 5,5% είναι, 5,5% κάπου εκεί.
1: 5,5% είναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε τον Αντώνη Βασιλόπουλο για όσα μας είπε. Περισσότερα, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να διαβάσετε στην Κυριακάτικη Απογευματινή. Παράταση ως το τέλος Αυγούστου για το σπίτι μου 2. Ανακοίνωσε στην καθιερωμένη του Κυριακάτικη ανάρτηση στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, έκανε ιδιαίτερη μνήμα για το χωροταξικό σχέδιο, την ανανέωση του στόλου στα μέσα μεταφοράς, τις αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, είπε και για άλλα, αλλά φυσικά και για την απόψινη μάχη του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκας. Κώστας Παπαχλημίτζος μαζί μας. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, του λέμε, και καλό μεσημέρι και σε κοντά στον παραπολικό. Νομίζω ότι αρκετές ειδήσεις βγάζει η σημερινή καθιερωμένη Κυριακάτικη Ανασκόπηση του Πρωθυπουργού στο Facebook.
0: Δεν είχε κάνει την προηγούμενη Κυριακή, Κώστα.
2: Όχι, ήταν το συνέδριο για αυτό. Επειδή και τις τρεις ομιλίες του Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, καλύφθηκε με αυτό. Δεν είχε το πει ότι θα κάνει ανασκόπηση. Σήμερα λοιπόν μαθαίνουμε ότι το σπίτι μου 2 παραμένει η Δευτέρα Ιουνίου, σε μια εβδομάδα δηλαδή, καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων, γιατί συνδέονται και αλλιώς αυτά τα λεφτά με το Ταμείο Ανάκαμψης, να το πει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Είπαμε ότι ο Πρωθυπουργός το εξής, ότι ακούσαμε λες ανησυχίες πολιτών που έχουν ήδη εγκριθεί για το πρόγραμμα, αλλά αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις, συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβάσεις κλπ. Αλλά τι κάνει, σε αυτούς τους ανθρώπους δίνει τη δυνατότητα να ακολουθούν ως τέλος Αυγούστου οι ήδη εγκριμένες αιτήσεις, προσοχή, γιατί όχι καινούργιες αιτήσεις, αυτές που έχουν ήδη εγκριθεί, με τη χρηματοδότηση πλέον τελειώνει τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, να προέρχεται από αθλητικούς πόρους μέσω της ελληνικής αναπτυξιακής τράπεζας. Ξαναλέω όμως, είναι για όσους έχουν ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις και υπάρχουν καθυστερήσεις που έχουν διαδικασίες για τα συμβόλαια, τους ελέγχους κλπ. Αυτή λοιπόν πάει μέχρι τον Αύγουστο για να μην χάνουν τα λεφτά αυτά. Μετά, η άλλη είδηση που δίνει ο Πρωθυπουργός είναι ότι κλείδωσαν, δηλαδή ξέρουν πλέον τα 8 πρώτα ακίνητα της ΔΥΠΑ, τα οποία θα δοθούν στους ιδιώτες ώστε να αξιοποιηθούν συνέχεια μέσω κοινωνικής αντιπαροχής. Είναι Παιανία, Λάρισας, Πύργος και Καλαμάτα, οι τέσσερις περιοχές που θα είναι αυτά τα ακίνητα, από τα οποία θα δημιουργηθούν περίπου 400 νέα διαμερίσματα και από τα 400 αυτά τα 130 θα δοθούν μέσω του δεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής σε ευάλωτους πολίτες. Τώρα, η άλλη είδηση που δίνει, τρίτη είδηση, αφορά τον προσωπικό βοηθό. Θυμίζω ένα πράγμα πολύ σημαντικό για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Ενισχύεται με συνολικούς πόρους 55 εκατομμύρια ευρώ, 5 εκατομμύρια ευρώ πιστείως και πλέον 5 εκατομμύρια ευρώ για τα υποστηρικτικά έργα. Τελειώνει η πιλωτική φάση, δηλαδή περνάει σε μια κανονική φάση πλέον ο προσωπικός βοηθός. Και ο Πρωθυπουργός λέει ότι αυτό το πρόγραμμα δίνει μεγαλύτερη αυτονομία, περισσότερη ελευθερία κινήσεων και ουσιαστικότερη συμμετοχή στην κοινωνία. Αναφέρει συνέχεια διάφορα έργα τα οποία έχουν γίνει σε σχέση με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και για την ΔΥΠΑ και τους τραυματιοφορείς, 500 τραυματιοφορείς τολικά που προσλήφθηκαν στο ΕΣΥ και συνεχίζεται αυτό το πρόγραμμα. Μιλάει για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ανανεώνονται και προχωρούν και σε άλλους κλάδους, νομίζω για την πρόσφατη νομοθεσία ως προς αυτό. Μιλάει για την σημαντική επένδυση με πλέον με 340 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί είναι σημαντική επένδυση? Γιατί όπως λέει ο Πρωθυπουργός, είναι δυνατό στη χώρα μας να παράγει γάλλιο. Είναι μια κρίσιμη πρώτη ύλη για τεχνολογίες όπως η μυαγωγή, αμυντικά συστήματα και τα σύγχρονα φωτοβολταϊκά. Μπορεί να ακούγεται λίγο ή σε κάποιους ακροτές μας ψηλά γράμματα, πιστεύει να δεν είναι καθόλου κάτι τέτοιο. Αυτές οι πρώτες ύλες είναι για τις οποίες τώρα αυτή τη στιγμή η Πακίνα και άλλες μεγάλες δυνάμεις πραγματικά ερίζουν. Και υπάρχει πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο ανταγωνισμό γύρω από αυτό. Και κλείνει ο Πρωθυπουργός με τον σημερινό τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας, ελέγχοντας την μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα. Φιλοξενεί ξανά αυτή τη μεγάλη διοργάνωση και εύχεται καλή επιτυχία ως Ερυθρόλευκος.
0: Κώστας Παπαγλιμίτσος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Κώστα, μου ευχαριστούμε πολύ. Νέα ανάρτηση Τσίπρα για την παρουσίαση του κόμματος την Τρίτη στο Θησείο. Σε βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα, κάλεσε τον κόσμο να δώσει το παρόν, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως το λογότυπο του νέου κόμματος θα έχει δύο χρώματα, το μπλε και το κόκκινο.
3: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Δεν ενδιαφέρουν τον νέο φορέα οι πολιτικές συνεργασίες, είπε μεταξύ άλλων στο Άξιον 24 η Θεόνη Κουφονικολάκου, είναι εκπρόσωπος τύπου του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας και από ό,τι φαίνεται θα είναι και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.
4: Την Τρίτη περιμένουμε χιλιάδες συμπολίτες μας, περιμένουμε να μπουν και να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη από την επόμενη μέρα που ανοίγει η πλατφόρμα. Να πούμε επίσης ότι έτσι, αυτή η διαδικασία έχει πάρει στοιχεία, έχει πάρει χαρακτηριστικά ευρεία συμπαράταξης. Υπάρχουν πολίτες που δουλεύουν εθελοντικά σε όλη την επικράτεια. Τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Είναι ευκαιρία να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη μας. Στο πραγματικό σας ερώτημα, η απάντηση είναι ότι η συζήτηση αυτή για τις συνεργασίες δεν μας αφορά καθόλου. Και δεν θέλουμε στο στάδιο αυτό, το οποίο θεωρώ κρίσιμο, να υποβιβάσουμε αυτή την κουβέντα σε μια συζήτηση τύπου μετεγγραφικής περίοδου. Αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε πάση φυσία.
5: Γιατί?
4: Αυτό που μας αφορά. Γιατί αυτό που μας αφορά είναι να καταστούν απολύτως διάφανες και σαφείς στον κόσμο οι προγραμματικές θέσεις μας, να σταθεί εφικτό να καταλάβουμε όλοι τι σημαίνει κυβερνός αριστερά, να αφουγκραστούμε τις ανάγκες να οργανωθούμε αποτελεσματικά και να διαβουλευτούμε με τους πολίτες. Με ρωτάτε αν μας ενδιαφέρουν οι συνεργασίες και με σαφήνεια σας απαντώ όχι.
6: Όχι οργανωμένα.
4: Όχι. Μάλιστα. Τώρα. Όποιος θέλει να έρθει είναι ευπρόσδεκτος, ευπρόσδεκτη. Δηλαδή, δεν είναι άλλους πολιτικούς χώρους. Δεν τους ζητάμε να αναστείλουν τις διαδικασίες τους. Δεν τους ζητούμε να διαλυθούν. Δεν ζητάμε από κανένα να παραιτηθεί. Το τι θα κάνει κανένας με την έδρα του είναι ζήτημα προσωπικής συνείδησης.
0: Τα νέα κόμματα, κυοφορούμενα και προς ανακοίνωση, απασχόλησαν τη συζήτηση στην εκπομπή Μέγα Σαββατοκύριακο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κερίδη, του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, αλλά και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μπάρκα.
7: Εμένα δεν μου αρέσουν τα μεταλλαγμένα και δεν θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μεταλλαγμένη. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία έρχεται από πολύ παλιά, έχει πολύ γερό αξιακό υπόβαθρο, προσαρμόζεται, αναπτύσσεται, εξελίσσεται, όπως την ήθελε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Πραγματικά κάπου με ενόχλησε όλο αυτό. Άλλο πράγμα η κριτική, Προφανώς σε μια κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια μπορούν να υποθούν πράγματα, παραλήψεις, προβλήματα και άλλου τύπου αυτός ο μηδενισμός. Η Νέα Δημοκρατία έλυσε το πρόβλημα της ανεργίας, έλυσε το πρόβλημα του δημοσίου χρέους, λύνει το πρόβλημα της τουρκικής απειλής με την αναβάθμιση.
5: Γιατί το κάνει από Γινάτη ο Σαμαράς αυτό?
7: Και από Γινάτη. Από ένα συνδυασμό πραγμάτων. Οπωσδήποτε υπάρχει και ένα προσωπικό εδώ, το οποίο δεν το ξέρω εγώ πάρα πολύ καλά, αλλά το διαστάνομαι. Από εκεί και πέρα, προφανώς έχει πάρει τις αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία και προετοιμάζει κάτι.
6: Είναι άλλο πράγμα το πώς αντιδράει η Νέα Δημοκρατία και τι θέλει, και άλλο πράγμα αυτό καθεαυτό το rebranding και η προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, κατά τη γνώμη τη δική μας, έχει κρυφτεί και αξιολογηθεί και σαν πρώην πρωθυπουργός και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης.
5: Είναι καμένο χαρτί δηλαδή.
6: Θεωρώ με ένα αποτέλεσμα πολύ συγκεκριμένο την πιο μεγάλη ήττα αντιπολίτευσης στην πρόσφατη ιστορία. Είδα και τον κύριο Κοτζιά χθες με μια ανακοίνωση όπου ασκήκατε εκεί για αυτό. Έχει κάθε δικαίωμα προφανώς να εκτεθεί και θα αξιολογηθεί. Η άποψη δικιά μας είναι η εξής. Διαχρονικά βλέπουμε κόμματα προσωποπαγή. Ή κόμματα τα οποία γίνονται επειδή υπάρχει μια προσωπική επιλογή. Θα δούμε στην διαχρονία ότι τα κόμματα αυτά συνήθως δεν έχουν μεγάλη διάρκεια. Η εκτίμησή μας είναι αυτή. Εμείς έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν είναι ο αντίπαλός μας ο κύριος Τσίπρας, ούτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε είναι η κυρία Καρισιανού.
8: Αν περάσει στις εκλογές και βγει δεύτερο κόμμα ο
6: δεν
8: Τσίπρας,
6: δεν έχουμε καμία αίσθηση
8: ότι θα υπάρχει ζήτημα για τον Πασόκ.
6: Βλέπουμε και ακούμε και εμείς εδώ και λίγες μέρες ότι προαναγγέλλονται δημοσκοπήσεις πριν διενεργηθούν.
9: Θεωρώ ότι το πολιτικό σύστημα εν συνόλο και για την Νέα Δημοκρατία, αναφέρομαι, μιας και αναφερθήκατε στον κ. Σαμαρά, βρίσκεται σε μια διαδικασία ρευστοποίησης. Δηλαδή, όλα τα κόμματα έχουν ζητήματα, εμείς πολλά περισσότερα, όσο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι, κατά την άποψή μας, έχει πολιτικό κεφάλαιο ακόμα να δώσει για τη χώρα. Αποφασίζει να κάνει ένα κόμμα. Όλα θα κρυφθούν το επόμενο διάστημα. Την Τρίτη Κυριακή κοντή γιορτή, μιας και έχουμε Κυριακή σήμερα. Την Τρίτη θα έχουμε την ανακοίνωση του κομματός του.
5: Θα πάτε εσείς.
9: Κυρία Καντώνα, κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει κανένα αν θα πάω εγώ ή όχι.
5: Αυτό αφήστε να το κρίνει ο κόσμος. Εσείς είστε βουλευτής.
9: Δεν νομίζω, εννοώ να το ανακοινώσω ή όχι. Ναι. Είμαι, προφανώς και είμαι. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί τόσο καλά που οι 10 πρώτοι βουλευτές σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις από τους 300 είναι οι ΣΥΡΙΖΑΙ.
5: Ενώ σας ενδιαφέρει πολιτικά να τον ακούσετε. Δεν μας ενδιαφέρει το να θα πάτε να το
9: χειροκροτήσετε. Εμένα με ενδιαφέρει, κυρία Καντώνα, να λειτουργήσει ένα πολιτικό σχέδιο που λέει ότι θα υπάρξει ένα κυβερνητικό σχήμα της κεντροαριστεράς που θα αντιταχθεί στις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη, και νομίζω ότι αυτή τη μάχη τουλάχιστον εγώ δίνω. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να πάμε κατά μόνας. Έχουμε πει από εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι οι μοναχικές πορείες δεν οδηγούν σε νίκη με μία ψήφο, αλλά οδηγούν σε πολύ μικρά ποσοστά.
0: Πάμε τώρα στο διεθνές πεδίο. Κοντά στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξίους, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 μέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ, ενώ το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο. Παράλληλα, θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος. Τώρα, πριν από λίγο, είχαμε και δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχή. Αισιόδοξες δηλώσεις. Πάντως, οι Ιρανοί αναφέρουν ότι το στενό του Ορμούς θα συνεχίζει να υπόκειται στην Ιρανική εθνική κυριαρχία και διαχείριση, ακόμα και αν συναυθεί συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Προσγειώνουν πάντοτε τις προσδοκίες για συμφωνία οι Ιρανοί, ενώ όσον αφορά τον νεαρό, ο οποίος άνοιξε πυρ κοντά στην Αμερικανική Προεδρική Κατοικία και έπεσε νεκρός από σφαίρες των πρακτόρων της Secret Service, φαίνεται ότι είχε ιστορικό με ψυχιατρικά προβλήματα και ιστορικό βίας. Πάμε να δούμε τις διεθνείς ειδήσεις. Μαζί μας η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Για να δούμε τι νεότερα έχουμε από το μέτωπο του πολέμου. Βλέπουμε κάποιες αισιόδοξες εκτιμήσεις από την Αμερικανική πλευρά, ειδικότερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φαίνεται να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για 60ήμερη εκεχηρία και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Πριν από λίγο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι είναι πιθανή μία ανακοίνωση αργότερα σήμερα αναφορικά με ένα σύμφωνο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου που μένεται στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα, ο Ρούμπιο δήλωσε στο Νέο Δελχή ότι πιστεύω ότι είναι πιθανό τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση. Από την άλλη πλευρά, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο δημοσιογραφικό πρακτορείο Reuters ότι η Τεχεράνη δεν έχει πει τον ένα παραδώσει το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο. Η πηγή δήλωσε ότι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν δεν εντάσσεται στο προκαταρκτικό σύμφωνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πυρηνικό ζήτημα θα συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία και ως εκ τούτου δεν αποτελεί τμήμα της τρέχουσας συμφωνίας. Δεν έχει υπάρξει κοινή δήλωση για να μεταφερθεί εκτός χώρας το απόθεμα του Ιράν σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιου, δήλωσε συγκεκριμένα η Ιρανική πηγή. Την ίδια ώρα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο μια Ιρανική πηγή, ανέφερε πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί ένα τελικό μνημόνιο. Όπως αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο, η πηγή αυτή επεσήμανε πως οι διαφωνίες παραμένουν για μία ή δύο ρήτρες του συμφώνου ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ιράν ανέφεραν ότι επιδιώκουν να οριστικοποιήσουν την κατάπαυση και να τελειώσει ο πόλεμος, ότι σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες τους, με τον Ντόναλντ Τραμπ να διατείνεται ότι η διαπραγμάτευση έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό και ότι το κείμενο που μένει να υπογραφεί θα εξασφαλίσει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Από νωρίς τώρα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης στέκονται στο ότι η συμφωνία θα επιτρέψει να ξαναρχίσουν να περνούν τα εμπορικά πλοία από τη θαλάσσια αρτηρία αυτή, ζωτική όπως γνωρίζουμε για τη διεθνή οικονομία, και θα χαλαρώσουν οι κυρώσεις που προκαλούν ασφυξία στην ιρανική οικονομία. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, το ακαθόδη ζήτημα του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας του Ιράν μένει να επιληθεί σε μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου CBS News, που επικαλέστηκε πηγές ενήμερες για το περιεχόμενο των συνομιλιών, η πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση συμπεριλαμβάνει την αποδέσμευση κάποιων ιρανικών πόρων που έχουν παγώσει σε τράπεζες του εξωτερικού και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για ακόμη 30 ημέρες. Την ίδια προθεσμία αναφέρθηκε επίσης η Wall Street Journal. Η υποεξέταστη κοινή δήλωση δεν επιλύει τον τρόπο που το Ιράν θα απαλλαγεί από το απόθεμα του ουρανίου, που έχει αυξηθεί κατά υψηλό βαθμό που έχει. Μένει εξεταστεί σε επόμενο κύκλο συνομιλιών τις επόμενες εβδομάδες ή τους επόμενους μήνες, ανέφερε η New York Times, επικαλούμενη πηγή της στην κυβέρνηση Τραμπ. Ο εκπρόσωπος τώρα του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται στη φάση της οριστικοποίησης αυτού του πρωτοκόλλου με τις ΗΠΑ. Όμως αυτό δεν σημαίνει απαραίτητος ότι εμείς και οι ΗΠΑ θα καταλήξουμε σε συμφωνία για τα σημαντικά ζητήματα, δήλωσε συγκεκριμένα ο Μπαγαΐ, διευκρινίζοντας πως το ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος δεν έχει συμπεριληφθεί ως αυτό το στάδιο στο προσχέδιο του συμφώνου υποσυζήτηση. Ωστόσο, εκτιμάται ότι θα υπάρξει η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και λύση στο ζήτημα του στενού του Ορμούς, που έχει αποκλειστεί de facto από τον Ιρανικό στρατό αφού του άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και για να πούμε και δύο λόγια για τα θολιά σημεία αυτού του συμφώνου, που είναι το ουράνιο, και μέσα για δίκτυα της Αμερικής επισημαίνω ότι το Ιράν συμφώνησε να παραδώσει το απόθεμά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού στο πλαίσιο αυτού του μνημονίου, τηλέμαχε.
0: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σαμοπούλου για όσα μας είπε. Το πιο δύσκολο πρόβλημα, ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, είναι η υπηρεξιακή απειλή του Ισραήλ στο πεδίο, σημείωσε στις εκτιμήσεις του στα παραπολιτικά 90,1 ο διεθνολόγος Τριαντάφυλλος Καρατράντος.
11: Ο χρόνος μετράται διαφορετικά από μια δημοκρατική κυβέρνηση και διαφορετικά από ένα τέτοιου τύπου θεοκρατικό καθεστώς όπως είναι στο Ιράν. Δηλαδή παίζει με το χρόνο και παίζει με το στενό του Ορμούζ. Yeah. Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος Τραμπ έχουν κατά κάποιο τρόπο εγκλωβιστεί στη συνθήκη που οι ίδιες δημιούργησαν. Mm-hmm. Δηλαδή πλέον δεν μπορεί να συνεχιστεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αυτή η συνθήκη των διαπραγματεύσεων, γιατί μπορεί να μην έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, έχουμε ακόμη το πρόβλημα από το στενό του Ορμούζ που επηρεάζει εφοδιαστικές αλυσίδες, στην αγορά ενέργειας, στην όλη ναυτιλιακή κανονικότητα στην περιοχή αυτή που είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχει επιπτώσει στην καθημερινότητα των πολιτών, στα ευρωπαϊκά κράτη, στις δυτικές οικονομίες. Άρα, πρέπει να δούμε πώς αυτό το πλαίσιο θα μπορέσει να κλείσει. Ωστόσο, από εδώ αρχίζουν τα περισσότερα δύσκολα, θα έλεγα. Ακόμη και αν έχουμε την υπογραφή αυτή τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, υπάρχει τρίτη πλευρά, η οποία έχει απόσταση από όλο αυτό που είναι το Ισραήλ, και είναι η πλευρά η οποία έχει και ένα διαφοροποιημένο στόχο από τις ΗΠΑ και το έχει από την πρώτη στιγμή που ήταν η ανατροπή του καθεστώτος και επιδέχεται και την υπαρξιακή απειλή στο πεδίο. Mm-hmm. Οι ΗΠΑ, όπως και πολλές χώρες, έχουν δεχτεί και επιθέσεις από ομάδες που συνδέονται με το Ιράν. Οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, αλλά το Ισραήλ είναι εκεί. Δεν θα αλλάξει η γεωγραφία και επομένως η υπαρξιακή απειλή είναι μεγαλύτερη.
0: Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον διεθνολόγο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, να δούμε πώς ο ίδιος αξιολογεί όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Καλό μεσημέρι, κύριε Ευτυχίδη.
12: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαντορνέ. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας.
0: Τώρα, βλέπουμε τις τελευταίες ώρες να υπάρχει μια αισιοδοξία από την αμερικανική πλευρά. Δεν φαίνεται να αντισημερίζονται οι Ιρανοί. Κατά βάση, πάντως, οι Ιρανοί έχουν πάντα μια συγκρατημένη, θα έλεγα, και πιο σκληρή στάση. Εσείς τι βλέπετε με όλα αυτά που ακούμε τις τελευταίες ώρες? Είστε αισιόδοξος ή βλέπετε το πράγμα να συνεχίζεται αυτό το bras de fer?
12: Καταρχήν, δεν μιλάμε για τελική συμφωνία. Ναι. Μιλάμε για ένα πρωτόκολλο συνεννόησης που θα οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις 30 με 60 ημερών. Όλα τα ζητήματα είναι ανοιχτά, ξεκινώντας από το πυρηνικό πρόγραμμα, όπου το Ιράν επιμένει και σωστά ότι έχει το δικαίωμα για ειρηνικούς σκοπούς να απεμπλουτίζει ουράνιο. Ξεκινάει με τις κυρώσεις, οι οποίες δεν φαίνεται να έρονται, με το ξεπάγωμα των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, επίσης δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν απαντούνται στην ουσία οι ανησυχίες των Αμερικανών, απλά βλέπουμε ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης η οποία ίσως θα δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες εμπιστοσύνης. Αυτό είναι που λείπει, γιατί στις προηγούμενες δύο διαπραγματεύσεις το Ιράν βομβαρδίστηκε. Θα φτάσουμε μετά από 60 μέρες σε μια συμφωνία, φυσικά, και αναμένω και την εμπλοκή και άλλων δυνάμεων των χωρών του κόλπου, αλλά και της Κίνας τουλάχιστον. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Θα είναι δηλαδή ένα 60 ημέρο που εκεί ουσιαστικά θα κριθεί αν θα έχουμε μια οριστική επίλυση του θέματος ή αν θα έχουμε ένα δεύτερο γύρο.
12: Ακριβώς. Αλλά μέχρι εκεί φαίνεται ότι υπάρχει τουλάχιστον συμφωνία, τουλάχιστον από τις διαρροές να προχωρήσουν σε άνοιγμα των στενών τορμούς και στην αποναρκοθέτησή τους. Τα υπόλοιπα θέματα θα αναφερθούν στη διάρκεια 60 ημερών που θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις. Ναι.
0: Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Νετανιάχου, ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί το θέμα, δηλαδή αυτό που καίει το Ισραήλ ουσιαστικά είναι το πυρηνικό και το γεγονός ότι πάντα το Ιράν είναι μια ενδυνάμια απειλή, εφόσον μάλιστα δεν κλείνει και το θέμα των πυρηνικών, μια ενδυνάμια απειλή για τη χώρα, μια πραγματική απειλή.
12: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή με δεδομένες συνθήκες φαίνεται ότι ο Νετανιάχου θα πειθαρχήσει επιτέλους τον Τραμπ. Και όχι μόνο στο Ιράν, αλλά και στο Λίβανο, έτσι, όπου συνεχίζονται
0: οι επιχειρήσεις.
12: Παρά την εγκεκριμένη, οι επιθέσεις, οι βομβαρδισμοί και τα θύματα σαν άμαχο πληθυσμό και σε εμπόλεμους φυσικά. Διαμορφώνεται μια νέα εικόνα στη Μέση Ανατολή. Και πιστεύω ότι σε αυτή την εικόνα κυρίαρχο ρόλο θα έχουν όχι οι ΗΠΑ και οι Ηνωμένες Αραβικές Πολιτείες που ανέβασε ο πρόεδρος Τραμπ με τη σημαία της Αμερικής στο Ιράν, αλλά θα έχει η Κίνα, η οποία με τη σταθερότητά της αλλά και τις ελληνικές προτάσεις φαίνεται να μπορεί να διασφαλίσει ειρήνη και ασφαλεία στην περιοχή.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Ευτυχίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Το θέμα των πυρηνικών και των στενών του Ορμούζ είναι το διαπραγματευτικό ατού του Ιράν, αλλά θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιβάλλουν τέλη διέλευση οι Ιρανοί, εκτίμησε στο Action 24 αντιπτέραρχο στην αποστρατεία ο Ιωάννης Βαμβάκος.
13: Δεν θα το παραδώσουν τόσο εύκολα, διότι είναι το στοιχείο το οποίο τους βοηθάει πάρα πολύ στην αμυντική, στην επιθετική αλλά και στην εξωτερική πολιτική τους. Μαζί με το στενό του Ορμούς, το οποίο.
14: Το στενό είναι τα πυρηνικά τους.
13: Το στενό λέμε ότι είναι τα πυρηνικά τους, διότι έχουν επιβάλει τον αθλητικό αποκλεισμό, όπως πάλι πολύ ορθά το είπε ο κ. Ποδόπουλος τώρα. Τι γίνεται, όντως έχει γίνει μια τρύπα στο νερό. Ποιο είναι το καλό της υπόθεσης? Ότι δεν έχουμε εδώ και ένα μήνα και λίγο παραπάνω σοβαρές επιθετικές ενέργειες και να κινδυνεύουν πληθυσμοί όπως
14: πλέον. Δεν έχουμε, αλλά και πετρέλαιο δεν έχουμε.
13: Το στενό του Ορμούς θα ανοίξει κάποια στιγμή. Όπως ήδη υπόθηκε, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπουν τα τέλη, διότι καμία χώρα δεν πρόκειται να το δεχτεί αυτό. 11 Απριλίου είχε γίνει η τελευταία προσπάθεια διαπραγματεύσεων, να θυμάστε. τότε που είχε πάει ο Βανς, υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία από τους Ιρανούς. Από τότε δεν είχαμε κάποια άλλη συνάντηση για προσπάθεια διερεύνησης και λύσης του θέματος. Ο μόνος που θα κλαίει αύριο και θα λέει ότι δεν έγινε η δουλειά μου είναι ο Νετανιάχου.
15: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
16: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
17: Πώς κοιμήθηκες χθες?
18: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
17: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
19: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
17: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
19: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
20: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
21: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
22: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
21: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
22: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
21: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
22: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
21: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
22: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
21: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
22: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
21: Τηλέφωνο 2641-091-760.
22: Κινητό 6945-3627-08.
21: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
23: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
24: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
25: Αλλά θα ανακοινωθούν στις
26: άμεσα. Να πούμε ότι θα είναι κοντά στο Fuel Pass, ας πούμε, κάτι τέτοιο, και γύρω στις 30.
25: Θα είναι κοντά στο σπίτι μου 2.
26: Α, κοντά στο σπίτι μου 2.
25: Μάλιστα. Κοντά στο σπίτι μου 2, δηλαδή κάπου εκεί θα είναι.
26: Μάλιστα.
25: Και μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο το κοιτάνε και από άλλες χώρες, γιατί στις άλλες χώρες έχουν στεγαστικό πρόβλημα. Και δεν ξέρουν πώς θα το λύσουν, ειδικά ας πούμε σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι το Παρίσι, ναι. Η Φραγκφούρτη κλπ.
26: Αλλά εκεί η Γκαρσονιέρα υπάρχει... έχει 500 χιλιάρικα στο Παρίσι. Ναι. Θα μας τα πει ο Θέμης Μπάκα σε λίγο.
25: Άμεσα τα. Ναι. Είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτός που ανακοινεί στο σπίτι του και το έχει κλειστό, είναι υποχρεωμένος να το νοικιάσει. Και μάλιστα 3 χρόνια με το ίδιο ενίκιο δεν θα μπορεί να αυξήσει τη τιμή του ενικίου. Δηλαδή θα είναι κλειδωμένο το ενίκιο για 3 χρόνια.
26: Λογικό.
25: Και ένα τελευταίο που πρέπει να πούμε, τηλέμαχε, είναι ότι θα πρέπει να έχει και την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και την ηλεκτρονική και το ενεργειακό πιστοτικό του ακινήτου.
26: Μάλιστα.
25: Κάτι θα δουλέψουν.
26: Καλό είναι αυτό. Ό,τι δίνεις καλό είναι. Βέβαια τα λεφτά είναι λίγα σε σχέση με την ανακαίνιση που χρειάζεται.
25: Ναι.
26: Θα δούμε.
25: Ναι,
26: θα δούμε, Βαγγέλη μου. Σε ευχαριστώ
25: πάρα πολύ. Είναι πολλά τα σπίτια που θέλουν να ανοίξουν. Για να δούμε, θα το καταφέρουν. Λένε ότι μόνο στην Αττική είναι γύρω στα 150.000 κλειστά διαμερίσματα.
26: Είναι μεγάλο το νούμερο. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Μαντραβέλη. Περισσότερα στην Κυριακάτικη απογευματινή. Τώρα, περισσότερα από 790.000 ακίνητα να παραμένουν κλειστά σε όλη τη χώρα. και τα ενίκια να κινούνται σταθερά νοδικά, η κυβέρνηση αναζητά έξτρα κίνητρα και παρεμβάσεις, όπως αυτή που ακούσαμε νωρίτερα, με στόχο να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών στην αγορά, να μπει φρένο στην άνοδο των ενοικίων και των τιμών πώληση. Με πρωτοβουλία της Ελλάδας, το στεγαστικό ζήτημα βρέθηκε και στο τραπέζι του άτυπου Eurogroup στη Λευκοσία. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο πρόεδρος του τιμωματοποιητικού δικτύου Real Estate, γκούρου των ακινήτων, ο Θέμης Μπάκας. Καλό μεσημέρι, Θέμη.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Να κάνω μια θυμίωση, αν επιτρέπει. Τα ακίνητα που είναι δηλωμένα ως κλειστά. Ναι. Να είναι δηλωμένο κλειστό και να ψάξει το ναύμα αν είναι κλειστό,
26: ναι,
1: από το ρεύμα. Πρέπει να είναι δηλωμένο από το λογιστή σου ως κλειστό το ακίνητο.
26: Α, μάλιστα.
1: Και ταυτόχρονα δώσει μια διευκρίνηση ακόμα, επειδή αυτό το μοντέλο των ακινήτων νοικιάζουν, ένα μοντέλο το οποίο λειτουργεί σε άλλες χώρες, έχει λειτουργήσει πρώτα στην Κύπρο εδώ και 2 χρόνια.
26: Α, μάλιστα. Αλλά
1: στην Κύπρο τι σου λέει.
26: Από εκεί το πήραμε.
1: Ακριβώς. Ναι. Τι σου λέει στην Κύπρο όμως, σου λέει, εάν πάρει λεφτά και ανακοινήσει το σπίτι σου και μείνει μέσα, κανένα πρόβλημα, καλά θα κάνει. Εάν όμως αυτό το σπίτι το βγάλει στην αγορά για ενοικίαση, αυτό λέει και η Κυπριακή Δημοκρατία, ναι, είσαι υποχρεωμένος να το νοικιάσεις για 5 χρόνια και να το νοικιάσεις με μια τιμή μειωμένη, λέει και η Κυπριακή Δημοκρατία, κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης της περιοχής.
26: Α, μάλιστα, καθορίζει κιόλας. Καθορίζει κιόλας.
1: Καθορίζει. Γιατί μάλιστα, σου λέω ότι εγώ θέλω να δημιουργηθούν ακίνητα στην περιοχή τα οποία έχουν φτηνότερο ενοίκιο για να συμπαρασύρουν και τα υπόλοιπα.
26: Ναι.
1: Τα 3 χρόνια σταθερό καλό είναι, αλλά έχει σχέση με την αρχική μίσθωση που θα κάνει. Δηλαδή, αν κάνει μια αυξημένη μίσθωση, θα είναι αυξημένη την επόμενη τριετία. Απλά δεν θα έχει αυξήσει την διάμεσα. Πάμε τώρα στο σημαντικό όσον αφορά το Eurogroup. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι πλέον στο Eurogroup έχουμε πρόεδρο Έλληνα. Σημαντικό αυτό.
26: Σωστό.
1: Κατά δεύτερον, αυτό που συζητάνε στην Eurogroup είναι ότι εντείνεται πλέον η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη. Δηλαδή, έχουμε λιγότερα διαθέσιμα σπίτια, αυξήσει τιμών, υψηλά ενίκη και αυξανόμενη πίεση στην οικοκυριά. Πλέον η στεγαστική κρίση στη λέξη είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, το οποίο προσπαθούν να βρουν λύσεις. Λύση για την άνοδο των ενοικίων, τη συνεχή αύξηση των τιμών πώληση των κατοικιών, περιορισμένη πλέον προσφορά. Εδώ να αναφέρουμε ότι η Κομισιόν είχε αναφέρει πριν περίπου 5-6 μήνες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις στεγαστικές ανάγκες πρέπει να χτίζει περίπου 2 εκατομμύρια σπίτια το χρόνο, νέα σπίτια το χρόνο, έως το 2035. Παράλληλα, αυτό που βλέπουμε, μελετάνε αυτή τη στιγμή στο Eurogroup, μελετάνε διάφορα μοντέλα. Τα μοντέλα που έχουν πέσει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι είναι το Ισπανικό, είναι το μοντέλο της Ιρλανδίας, είναι το μοντέλο της Κροατίας. Η Ισπανία αυτή τη στιγμή δίνει μεγάλη καμπάνα στα κλειστά σπίτια και βάζει και περιορισμούς στις διαχρόνιες μισθώσεις. Τι σου λέει η Ισπανία, σου λέει, εάν έχεις ένα σπίτι κλειστό στον ίδιο δήμο πάνω από 4 σπίτια, ναι, ένας ιδιοκτήτης, θα έχει προσάυξη, λέει, 50% στους φόρους, στους δημοτικούς φόρους. 100% αν περιμένει κλειστό για 2 χρόνια. Και 150% αν παραμένει για 3 χρόνια. Αν ο ιδιοκτήτης διαθέτει πάνω από.
26: Ποινή, κανονικότατη, έτσι.
1: Κανονικότατα. Πάνω από 2 κλειστά σπίτια στον ίδιο Δήμο. Γιατί το κάνει αυτό η Ισπανία, σου λέει. Εγώ σου έδωσα ένα κίνητρο. Τι κίνητρο σου έδωσα? Μηδενικό φορολογικό συντελεστή στα ενίκια που θα εισπράττει το κλειστό σου σπίτι. Αν το βγάλει στην αγορά. Αυτό το κίνητρο το έχει δώσει και η Ελλάδα για το 2024. Δεν ξέρω τα αποτελέσματά του, αλλά τι σου λέει. Αφού σου δίνω κίνητρο, υπάρχει και το αντικίνητρο ότι αν δεν βγάλει σπίτι στην αγορά, θα έρθει και θα το πληρώσει 3 φορές πάνω το φόρο των δημοτικών της περιοχής. Παράλληλα, εδώ να σημειώσουμε το εξής, ότι η Ισπανία μπαίνει και συλλογική πλέον να βάλει πολλούς περιορισμούς στις διαχρόνιες μισθώσεις, σε αντίθεση με την Πορτογαλία, η οποία είχε βάλει αρχικά ίδια περιορισμούς το 2019-2020 και τώρα μπήκε στην άρση, γιατί δεν είδε να δουλεύει αυτό το μοντέλο των περιορισμών, δηλαδή δεν είδε μείωση των ενοικίων. Παράλληλα, πέρα με μια Κροατία, ξεκινάει και λέει το κεφί του εξής, ξέρεις κάτι λέει, ότι και εγώ θα βάζω φόρο πλέον στα κενά σπίτια από 0,60 λεπτά του ευρώ το τετραγωνικό μέτρο ως και 8 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με το Δήμο και την περιοχή. Πλέον η Κροατία μελετά αυτή τη στιγμή μέτρα επιδότηση στεγαστικού δανείου όπως κάνουμε εμείς, αυτό το σπίτι μου, ένα πρόγραμμα σπίτι μου, αλλά πιο διευρυμένα, δηλαδή απαντά και σε αυτόν που δεν μπορεί να έχει ιδέα κεφάλαια, σε αυτό που πιέζεται και λίγο μετά την τράπεζα. Παράλληλα, μιλάει για κάλυψη μέρους της μηνιαίας δόσης. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή κάποιος πάει ένα στεγαστικό δάνειο, να μπορεί να τον βοηθάνε το κράτος στη μηνιαία δόση του. Ανακαινήσεις, λέει, εγκαταλειμμένων κατοικιών. Και αυτή συζητάει πλέον και η ίδια η Κροατία πλέον και για περιορισμούς σε νέες άδειες. Δηλαδή, ποιο είναι νέες άδειες. Η πιο σκληρή, πάντως, τη λέμε και κλείνω με αυτό, είναι η Ιρλανδία. Πολύ μεγάλους φόρους και στις κατασκευαστές που έχουν οικόπεδα. Σου λέξεις κάτι, έχεις ένα οικόπεδο και δεν το χρησιμοποιήσεις, είχε κατασκευαστή. Πολύ ωραία. Θα πιώσεις φόρο 3% της αξίας των οικοπαίδων που έχεις δεσμεύσει και δεν χτίζεις.
0: Και εδώ βέβαια θα πρέπει να έχουν και ένα ρόλο και οι τράπεζες. Αυτό θα το συζητήσουμε μια επόμενη σύνδεση. Είμαστε εμείς Μπάκας, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος του κτηματος μεσητικού δικτύου Real Estate. Και εσύ, Θέμη μου, θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της ρύθμισης οφειλών, όπως ξεκινήσαμε τον ημερωτικό μαγκαζίνο, για να πάμε όμως όχι στις οφειλές του ΕΦΚΑ, αλλά σε αυτές προς την ΑΔΕ. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια του ειδικού φορολογικού αναλυτή Μπάμπη Καούκη τι ισχύει σήμερα και τι έρχεται στη συνέχεια, προκειμένου να πάρουν ανάσα όσοι χρωστούν στην παλαιά γνωστή μας, τη λεγόμενη εφορία. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Είναι, εντάξει, είναι μεγάλη πληγή οφειλές. Ψάχνουμε να βρούμε πάντα το
2: λόγο. Δεν είναι μόνο στην ΑΔΕ, είναι και ΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Τα πρότσιμα έχουν πάρει την ανηφόρα και ΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Η ΑΔΕ έχει τώρα μια λογική που προσπαθεί να πιέσει με 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις και με εκατοντάδες χιλιάδες mail, με ηλεκτρονικά μηνύματα δηλαδή υπενθύμησης, στους οφειλέτες να προέσουν να ρυθμίσουν. Στο επίκεντρο δηλαδή βάζει τα νέα χρέη που εμφανίζουν την εικόνα για να τα προλάβει και με αναγκαστικά μέτρα κατάσχεσης και με πολλές πιέσεις και τα λοιπά, διασταυρώσεις, ειδοποιήσεις και διάφορα άλλα. Από την άλλη έρχεται το οικονομικό επιτελείο.
0: Εντάξει, είναι καλό πάντως που προειδοποιεί. Δηλαδή λέει, παιδιά, ρυθμίστε γιατί θα δεσμεύσουμε. Δηλαδή σε σχέση με τις παλαιότερες πρακτικές πριν από αρκετά χρόνια, που όχι ότι τώρα δεν γίνεται, αλλά σε πολύ λιγότερο βαθμό, που δέσμευαν χωρίς να ειδοποιήσουν. Είναι καλό που ειδοποιούν με έναν τρόπο, έτσι.
2: Τώρα είναι καλό που ειδοποιούν, είτε με mail είτε με τηλέφωνο. Περίπου έχουν στοχεύσει που θα ειδοποιήσουν, γιατί όπως είπαμε, τα εξπρόσωπα. Κάθε χρόνο ανεβαίνουν, έχουν περάσει 114 δις ευρώ μόνο στην ΑΔΕ και πάνω από 50 δις ευρώ στον ΕΦΚΑ. Οπότε προσπαθεί με τηλεφωνικές κλήσεις και με το mail να προσπαθεί να πιέσει. Σωστά. Και βέβαια τους δίνει και μετά και ένα δικαίωμα να μην τους δεσμεύσει τους λογαριασμούς, να μπορούν να δουλεύουν λίγο κλπ. Το ιδιωτικό χρέος όπως είναι μεγάλο, οι οφειλές όπως είπαμε μεγαλώνουν.
0: Τώρα, κύριε Καούκη, ετοιμάζουν ρύθμιση έως 72 δόσεις. Ισχύει η ρύθμιση έως 24 δόσεις, είναι η πάγια ρύθμιση λεγόμενη.
2: Έχουμε η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων και η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Και έχουμε και ρύθμιση 48 δόσεων για έκτακτα.
0: Όχι για φορολογική.
2: Όχι, όπως είναι από τελωνιακές παραβάσεις, είναι από κληρονομιές, από δωρεές, από αποδοχές κληρονομιάς κλπ. Ή από φορολογικό έλεγχο. Όπου εκεί μπορεί να ζητήσουμε 48 δόσεις.
0: Μάλιστα.
2: Έρχεται τώρα όμως, είναι το νομοσχέδιο σε διαβούλευση προσπαθεί να τακτοποιήσει τα παλιά χρέη η κυβέρνηση με μία ρύθμιση των 72 δόσεων.
0: Αυτό υπάρχει, εδώ, κύριε Καούκη, γιατί τώρα, ξέρετε, και γι' αυτό καλό είναι που είναι σε διαβούλευση, γιατί και οι συνεχείς παροτρύνσεις που έχουμε και από τους ακροατές είναι ότι είναι λίγες οι δόσεις αυτές. Επίσης, υπάρχει μια γκρίνια μεγάλη για το γεγονός ότι το έντοκου, 5,5% είναι ο φόρος. Όλο αυτό, και επειδή είναι σε διαβούλευση, πιστεύετε ότι θα μπορούσαν έτσι να το εισακούσουν από τους αρμόδιους? Έχετε και μια εμπειρία τεράστια.
2: Θα πρέπει να το εισακούσουν, γιατί εδώ όπως το έχουν καταθέσει δεν πρόκειται να μπει κανένας. Γιατί το επιτόκιο είναι 5,84%. Ένα. Δεύτερον, τι λέει, η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων που θα αφορά χρέη προς την εφορία αλλά και τον ΕΦΚΑ, θα πρέπει για να μπορέσει να τα ρυθμίσει σε 72 δόσεις με 5,84% επιτόκιο να έχουν γίνει ληξη πρόθεσμα έως 31/12/23. Που σημαίνει ότι όσοι και να μην τα έχει ρυθμίσει ταυτόχρονα. δηλαδή να είναι και ληξη πρόθεσμα και να μην τα έχει ρυθμίσει.
0: Δώρον άδωρον θυμίζει αυτό πάντως.
2: Άρα και ταυτόχρονα όμως λέει για να μπει σε 72 δόσεις για τα χρέωση που είναι ληξη πρόθεσμα ως 31/12/23, ταυτόχρονα θα πρέπει να ρυθμίσει και ό,τι χρέωση έχει γεννηθεί από 1/1/24 σήμερα σε 24 δόσεις. Δεν νομίζω θα πει κανένας. Νομίζω ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση.
0: Ακριβώς.
2: Και θα πρέπει να το ξαναδούν. Έχουμε το περιθώριο τώρα στο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου, που και αυτό είναι μέσα και με άλλα πράγματα, τη μεσονομική πειθαρχία κλπ. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να το ξαναδούν και να αλλάξουν. Δηλαδή το 72 να μην είναι μέχρι 30/12, αλλά να το πάμε μέχρι και σήμερα.
0: Σωστά.
2: Και να μπορέσει ο άλλος να θυμίσει ή και ό,τι άλλο καινούριο χρέος γεννιέται να μπαίνει σε αυτή την περίπτωση.
0: Θα είναι και μία ανάσα, γιατί είναι δεδομένο, κύριε Καούκη, ότι η περίοδος που διανύουμε με όλα αυτά τα βάρη που προέρχονται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, από τις αυξήσεις που έχουν καταγράφονται στα σούπερ μάρκετ και όχι μόνο, το κόστος ζωής γενικότερα που έχει αυξηθεί, είναι μία ανάσα που θα πρέπει να δοθεί. Σε διαφορετική περίπτωση είναι πραγματικά δωρονάδωρο.
2: Είναι δωρονάδωρο, δεν θα πει κανένας. Γι' αυτό έχουν το περιθώριο μέχρι έτσι, να ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Να το αλλάξω. Το μόνο θετικό είναι σε αυτό το νομοσχέδιο ότι επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού, mm-hmm. καθώς πλέον θα μπορούν Σημαντικό. Να εντάσσονται και οφειλές από 5.000 ευρώ και άνω.
26: Σημαντικό.
2: Οπότε κατεβαίνει και για την άρση κατασχέσεων σε περιπτώσει που οφειλέται εξοφλείται 25% της οφειλής και ρυθμίζει το υπόλοιπο προς την προλογική διοίκηση. Αυτό θα μπορέσει να υπάρχουν άρση κατασχέσεων και να λειτουργούν οι επαγγελματικοί και οι προσωπικοί τραπεζικοί λογαριασμοί. Αυτά είναι τα θετικά. Το αρνητικό, το μεγάλο είναι αυτό με τις 72 δόσεις, είναι προς λάθος κατεύθυνση, δεν θα γίνει τίποτα, είναι δώρον άδρων και ο κόσμος νομίζει ότι τον κοροϊδεύουν κιόλας.
26: Σας ευχαριστώ κύριε Καούθο. Σημαντικό από αυτά που λέτε. Έχετε τεράστια εμπειρία στον τομέα το συγκεκριμένο. Να είστε καλά. Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σοκαριστικές στιγμές εκτελήθηκαν στην Πάτρα όταν η γυναίκα δέχτηκε επίθεση από το σύζυγό της μέσα στο σπίτι. Οι φωνές της κινητοποίησαν τους γείτονες. Ενημερώθηκε η αστυνομία, έφτασαν εκεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Θα συνδεθούμε με την Αχαϊκή Πρωτεύουσα και τον ανταποκριτή του Μέγκα, τον Απόστολο Βουλδί, για να μάθουμε περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Πραγματικά μιλάμε για σοκαριστικές στιγμές. Ξεσηκώθηκε πραγματικά η γειτονιά στο κέντρο της πόλης, πρέπει να πούμε, όταν άκουσαν τις φωνές της νεαρής κοπέλας. Γιατί πρέπει να πούμε ότι τελικά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν πρόκειται για τη σύζυγό του.
26: Α, δεν είναι σύζυγος.
3: Αλλά όχι, πρόκειται για την κοπέλα με την οποία συζούσε και μιλάμε για μια κοπέλα μόλις 16,5 ετών. Όπως φαίνεται λοιπόν, την είχε κλειδώσει μέσα στο σπίτι, δεν την άφηνε να φύγει, την απειλούσε και την, σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, την είχε χτυπήσει κιόλας. Κάποια στιγμή η κοπέλα κατάφερε να πάρει τηλέφωνο την μητέρα της να ζητήσει τη βοήθειά της. Η μητέρα της από την πλευρά της αμέσως κάλεσε την αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο, καλούσαν τον άντρα οι αστυνομικοί να τους ανοίξει. Αυτός δεν το έκανε, με αποτέλεσμα να κληθεί ο εισαγγελέας και με εντολή του εισαγγελέα να σπάσουν την πόρτα, να μπουν μέσα και να συλλάβουν τον 35χρονο, πρέπει να πούμε, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης, είναι επιχειρηματίας σε κατάστημα της περιοχής. Και πρέπει να σου πω τέλος ότι ο συγκεκριμένος άντρας είναι και υπότροπος, γιατί το 2024 με την πρώην τότε σύντροφό του την είχε χτυπήσει σε τέτοιο βαθμό που η κοπέλα είχε βρεθεί στο νοσοκομείο και είχε νοσηλευτεί με βαριά τραύματα.
26: Αυτά είναι ζητήματα πάρα πάρα πολύ, έτσι, θα έλεγα, επιβαρυντικά για την οικογένεια. Γενικά είναι ζητήματα τα οποία είναι πληγή πλέον στην κοινωνία μας. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφό μας από το Μέγκα, τον Απόστολο Βουλδί, ο οποίος μας έδωσε την είδηση από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα.

0: Στις δυσκολίες εφαρμογής της απαγόρευσης των social media σε παιδιά και εφήβους στάθηκε σε συνέντευξή του στο Μέγκα ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.
1: Την εβδομάδα που πέρασε κάναμε συναντήσεις με εκπροσώπους των δύο μεγάλων πλατφορμών. Εάν υπήρχε, αν θέλετε, σχέση εμπιστοσύνης με τις πλατφόρμες και παλιότερα, δεν θα πηγαίναμε σε απαγορεύσεις, γιατί πολλοί λένε εύλογα, μα οι απαγορεύσεις δεν αρέσουν στα παιδιά, δεν περνάνε οι απαγορεύσεις. Αν λοιπόν οι πλατφόρμες εγκαίρως είχαν δείξει ότι τους ενδιαφέρει να επιβεβαιώσουν την ηλικία των παιδιών, όχι κάνοντας κλικ ότι είμαι πάνω από 18, έχουν αλγορίθμους οι οποίοι μπορούν να καταλάβουν πάρα πολύ καλά την ηλικία ενός χρήστη από τα βίντεο τα οποία βλέπει, από το περιεχόμενο στο οποίο έχει πρόσβαση, από τους φίλους του. Αν λοιπόν υπήρχε από την αρχή αυτή η σχέση εμπιστοσύνης, πιθανώς να μην πηγαίναμε σε τόσο ακραία, αν θέλετε, μέτρα. Από εκεί πέρα, όντως είναι κάτι το οποίο το παλεύουμε κοινά και ευρωπαϊκά.
0: Το Εθνικό Απολυτήριο θα αναμορφώσει το Λύκειο και την εκτίμηση της πορείας των μαθητών προς τα ΕΗ, καθώς οι πανελλαδικές εξετάσεις έχουν φτάσει στο όριό τους, δήλωσε στο Άξιον 24. Ερωτηθεί σχετικά ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου.
2: Το σύστημα των πανελλαδικών έχει φτάσει στα όρια του. Ναι. Και θα συμφωνήσουμε όλοι. Ναι, ναι. Είναι ένα ψυχοφθόρο σύστημα. Έχει ένα θετικό. Το ότι είναι αδιάβλητο. Άρα, στο ερώτημά σας, κύριε Παπαναγιώτου, εδώ και κάποιους μήνες έχει ξεκινήσει ο εθνικός διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μια νέα εικόνα του Λυκείου, σημαίνει ένας νέος τρόπος εκτίμησης των δεξιοτήτων των παιδιών, έτσι ώστε όταν φτάσουμε στο τέλος της τρίτης Λυκείου να συνεκτιμώνται όλες οι δεξιότητες. Ποιο θα είναι το τελικό όμως αποτέλεσμα και ο τελικός τρόπος, ας περιμένουμε την ολοκλήρωση του διαλόγου.
0: Στις 9 το βράδυ, κυρίες και κύριοι, είναι η τελική αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό στο Final Four με αντίπαλο τη Real στο ΑΚΑ. Πρέπει να πούμε ότι θεωρείται και ένα ραντεβού με την ιστορία. Αν οι Ερυθρόλευκοι κατορθώσουν να καταβάλουν τον Ισπανό γίγαντα, τότε θα είναι η τέταρτη φορά που θα κατακτούν το Final Four, κατακτούν την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Σύμφωνα με τις οδηγίες της αστυνομίας, οι φίλοι του Ολυμπιακού στις 5 το απόγευμα θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται στο Φάληρο, στο σταθμό Φάληρο, και από εκεί θα μεταβούν με ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, σταθμό Φάληρο, χωρίς να υπάρχει ενδιάμεση στάση σε κανένα σταθμό, θα πάνε κατευθείαν, δηλαδή εξπρές που λένε, transit στο ΟΑΚΑ. Πάμε να πούμε περισσότερα για αυτή την πολύ πολύ σημαντική απόψινή βραδιά με τον Αλέξανδρο Χριστάκο στο αθλητικό ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
3: Καλό μεσημέρι, τη Λάμαχη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ναι, μια και είπες και για τους φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι στις 5 η ώρα έχουν την συγκέντρωση στο Φάληρο. Αντίστοιχα, οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης έχουν ενημερωθεί να βρίσκονται στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 4 η ώρα και από εκεί θα ξεκινήσουν τα πούλμαν για να τους πάνε στο γήπεδο.
0: Σαφώς λιγότερο, Αλέξανδρε. Έτσι, πώς είναι, 4.000 περίπου, 3-4.000, κάπου εκεί.
3: Νομίζω ότι κάπου εκεί είναι, τη Λάμαχη. 3.000 δεν είναι πάρα πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ.
3: Μάλιστα. Τα δικά του εισιτήρια, η Ριάλτα που είχε πάρει, επέστρεψε και κάτω πίσω. Τα υπόλοιπα είναι από άλλους που είχαν προμηθευτεί νωρίτερα εισιτήρια από την EuroLeague, όταν είχε διαθέσει τα δικά της εισιτήρια. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι φίλοι του Ολυμπιακού, με τις προβλέψεις τις τελευταίες που υπάρχουν, νομίζω να φτάσει και τις 15.000 σήμερα στο Telecom Center. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η μάχη της εξέδρας θα είναι κόκκινη. Και θα είναι και ένα πολύ βασικό, ένα ακόμα όπλο για τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα. Να πούμε και για τις ομάδες οι οποίες στη μία το μεσημέρι πήγαν για λίγο στο γήπεδο, έτσι για να κάνουν τα καθιερωμένα σουτ, όπως γίνεται πριν από παιχνίδια, μερικές ώρες πριν από τα παιχνίδια, δεν αλλάζουν τις ενισχύες. Βρέθηκαν και οι δύο εκεί και οι δύο αποστολές διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο, έτσι κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Από εκεί μετά θα ξεκινήσουν να πάνε και στο γήπεδο. Να πούμε επίσης ότι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά έχουν στηθεί κάποιες εξέδρες για τους φίλους του Ολυμπιακού που θα θελήσουν να πάνε εκεί όταν η ομάδα με το καλό πάρει το κατακτήσει το τρόπαιο. Δεν συζητάω ότι τα γύρω μαγαζιά είναι γεμάτα, τη λέμε, έχει αποκρατήσει και όλα αυτά, δεν έχει μείνει τίποτα. Όσοι δεν είναι στο γήπεδο θα βρεθούν εκεί. Αγωνιστικά λοιπόν ο Ολυμπιακός που αναζητεί το τέταρτο τρόπαιο, τα άλλα τρία ήταν το 1997, το 2012 και το 2013. Το 10ο τελικό του της EuroLeague δεν έχει προβλήματα ο Γιώργος Μπαρτζόκας, έτσι κανένα πρόβλημα. Αντίθετα όμως η Real Madrid έχει προβλήματα. Στους ψηλούς δεν έχει center, τραυματίστηκε και ο Ουσμάν Καρούμπα. είναι έξω και ο Ταβάρης και ο Λεν, οπότε θα δούμε πώς θα καλύψει αυτό το κενό ο Σέντιο, ο Σκαριόλο. Οι ομάδες τώρα είναι στο ξενοδοχείο, οι τελευταίες οδηγίες έχουν δοθεί. Να θυμίσουμε ότι η Real Madrid έχει κατακτήσει 11 φορές το τόπο, έτσι, για όσους δεν το γνωρίζουν αυτό, ή κοιτούν μόνο την ποδοσφαιρική Real Madrid. Είναι επίσης λοιπόν δυνατή και στο μπάσκετ. Ο πρόεδρος, ο Φλωρεντίνο Πέρες, αναμένεται και αυτός να βρεθεί στον τελικό σήμερα, ταξιδέψει αφημερών με βάση τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν, και εμείς να ευχηθούμε λοιπόν στον Ολυμπιακό να κατακτήσει το τρόπαιο απόψε και να βγουν και οι φίλοι του να το γιορτάσουν. Να πούμε και κάτι ακόμα που έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, αν θέλετε, Λέμαχε. Έτσι, γιατί έχουμε και μια εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει πει λοιπόν ότι έχει έτσι συμφωνία με τον Γιάκοπ Νίστρουπ. Είναι από χθες αυτό, είναι 38χρονος Δάνος προπονητής, ο οποίος αντικαταστήσει τον Ράφα Μπενίτες. Λέγεται ότι ίσως και σήμερα να γίνει η ανακοίνωση, η επιστημοποίηση λοιπόν της πρόσληψης στην τεχνική ηγεσία. Έχει ήδη λένε ξεκινήσει την δουλειά του για την ομάδα και το πώς θέλει να την παρουσιάσει. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, μετά και τη συνάντηση που είχε ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα, σήκωσε μανίκια και κυνηγά τους μεταγραφικούς τους στόχους. Ένας από αυτούς λέγεται ότι είναι ο Ουνάι Λόπες, ο οποίος αγωνίζεται στη Ράγιο Βαγεκάνο. Τον είδαμε και στα παιχνίδια εδώ με την ΑΕΚ. Τετάρτη θα διεκδικήσει το τρόπαιο κοντά στην Crystal Palace, στο τελικό του Conference League. Ένας 30χρονος χαφ, τον οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και θα ήθελε να τον φέρει στην ομάδα. Έτσι είναι μια πρώτη κίνηση, ένα πρώτο όνομα που μπορούμε να πούμε για τα μεταγραφικά ζητήματα των ερυθρόλευκων τηλέμαχων.
0: Αλέξανδρος Συστάκος στο αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Στα Χανιά βρίσκεται από χθες η πριγκίπισσα Άννα για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά. Μαζί μας είναι ο συνάδελφος Παντελής Γιαίτσης για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
4: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχη, για να ζηλέψετε λίγο από το ηλιόλουστο και πανέμορφο ενετικό λιμάνι των Χανίων.
0: Βέβαια. Λογικό είναι να ζηλεύουμε. Ναι,
4: ναι. Εδώ που πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η επίδειξη από τα κόκκινα βέλη, το ακροβατικό μήνο τη βασιλική πολεμική αεροπορία της Αγγλίας, παρουσία βεβαίως, όπως είπες και εσύ, από χθες της πριγκίπισσας Άννας, αδερφής του βασιλιά Καρόλη. Πριγκίπισσα Άννα, η οποία χθες το πρόγραμμά της περιλάμβανε επίσκεψη στο μνημείο των συμμαχικών δυνάμεων στο Μάλεμε. Κατόπιν βρέθηκε στο μεγάλο αρσενάλιο που παρατέθηκε δεξίωση προς τιμήν της το βράδυ και σήμερα επισκέφθηκε τους τάφους των Βενιζέλων. Επισκέφθηκε το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, όπου εντυπωσιάστηκε από τα εκθέματα, πολλά εκ των οποίων βεβαίως αφορούν την Αγγλία και την βοήθεια που έδωσε κατά τη μάχη της Κρήτης στο πλαίσιο των συμμαχικών δυνάμεων, και κατόπιν βρέθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό για να παρακολουθήσει τη δοξολογία και, όπως είπα στην αρχή, στο ενετικό λιμάνι μαζί με πάρα πολύ κόσμο για να δει την επίδειξη από τα κόκκινα βέλη. Οι εκδηλώσεις επαιτειακές για την μάχη της Κρήτης ολοκληρώνονται, τηλέμαχε, το απόγευμα με επίδειξη των δικών μας παιδιών, της ομάδας ΖΕΦΣ, του F16, που κάνει τα δικά του ακροβατικά και έχει εντυπωσιάσει τον κόσμο στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, όπου και εκεί υποθέτω η πριγκίπισσα Άννα θα δώσει το παρόν, κλείνοντας τις φετινές εκδηλώσεις, που ήταν, να το πούμε και αυτό, η παρουσία της πριγκίπισσας προσθέτει από τη μία ιδιαίτερη έγκλη και από την άλλη είναι μια πολύ μεγάλη τουριστική διαφήμιση γενικότερα για την Κρήτη προς το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Πάντως, αν θυμάμαι καλά, και ο Κάρολος πριν από κάποια χρόνια είχε επισκεφθεί την Κρήτη, έτσι δεν είναι?
4: Ως πρίγκιπας, βεβαίως, ως πρίγκιπας.
0: Βεβαίως, βασιλιάς θα το κάνει.
4: Διατηρούν πολύ στενές σχέσεις, ειδικά με την Δυτική Κρήτη, άσχετα αν το μεγάλο κομμάτι τα προηγούμενα χρόνια των τουριστών κατευθύνεται στο Ηράκλειο, αλλά νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή, όπως είπα, διαφήμιση για αυτήν την τουριστική σεζόν που περιμένουμε όλοι, έτσι και έτσι, αλήθεια είναι, μετά τις εξελίξεις στη γειτονιά μας, τηλέμαχε.
0: Μαγάρι να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Ευχαριστούμε τον Παντελή για έτσι, για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Παντελή. Μπράβο. Κυρίες και κύριοι, προβληματισμό προκαλεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στους ασθενείς με ναρκοληψία η διακοπή της παραγωγής του πρωτότυπου φαρμάκου Ζιρέμ, το οποίο φαίνεται ότι είναι ένα φάρμακο που ανησυχεί εφόσον υπάρχει και αυτή η έλλειψη. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον Βασίλη Βενιζέλο. Καταρχάς, Βασίλη, τι είναι η ναρκοληψία και πώς υπάσχουν από αυτή την νόσο? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι στους κρατές μας. Ένας στους 2.500 είναι μια σπάνια ασθένεια, πάσχει από αναρκοληψία. Μια περίπλοκη ασθένεια, νευρολογική, μη άσημη, η οποία μπερδεύει ακόμα και τους γιατρούς. Μας έλεγαν οι ασθενείς ότι υπάρχουν ασθενείς με αναρκοληψία στην πραγματικότητα. Ποσοστό από αυτούς τα αποδεικτήρια έχουν αναρκοληψία και παίρνουν φαίνεται σχιζοφρένεια.
0: Α, οδηγεί και εκεί, έτσι, μάλιστα.
5: Δεν οδηγεί σχιζοφρένεια.
0: Αλλά. Παίρνουν φάρμακα.
5: Οι γιατροί διαγνώσκουν σχιζοφρένεια.
0: Α, μάλιστα, τον μπερδεύουνε.
5: Τον μπερδεύουνε. Γιατί υπάρχει δυνατότητα, όπως λέει η Ελένη Γιτζέλη, 23 χρονών, με αναρκοληψία ασθενής.
0: Ναι.
5: Στο σχολείο έβλεπε το κλίτερ. Είχε το κλίτερ επάνω στο θρανίο και έβλεπε ότι είναι το στυλό της. Και μετά από λίγο έβλεπε το κλίτερ της. Υπάρχει δυνατότητα να αυτοί οι ασθενείς να παραλύσουν οι μύες αυτομάτως και να πέσουν, που έχει συμβεί και στην Ελένη, να νομίζουν ότι είναι νεκροί, αλλά να ξέρουν, οι ασθενείς να βιώνουν όλα όσα συμβαίνουν γύρω τους και οι υπόλοιποι να νομίζουν ότι είναι νεκρός.
0: Απίστευτο, ε. Από φοβερό, φοβερό ασθενείς.
5: Το φάρμακο, το ποδότυπο, έπεσε η πατέρα του και βγαίνουν για νόσημα, με αποτέλεσμα να η χώρα μας να προμηθεύεται από την Ισπανία και τη Γερμανία ό,τι περισσεύει. Εκείνο που ζητούν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων οι ασθενείς, αλλά και από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, είναι να επιτραπεί η εγχώρια παραγωγή του γενοσύμου, έτσι ώστε να μην τους λείψει το βασικό φάρμακο που παίρνουν. Γιατί τα συμπτώματα είναι απίστευτα συμπτώματα. Έχει στιγματισμό πολύ έντονο αυτή η ασθένεια. Σε κοροϊδεύουν στο σχολείο, μας έλεγε η Ελένη. Γίνεσαι αντικείμενο bullying. Και όταν τα συμπτώματα έχουν έξαρση, κανείς δεν ξέρει τι να κάνει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Βασίλη Βενιζέλο, να σα ελπίσουμε ότι θα δοθεί γρήγορα αυτή η άδεια για τα γενώσιμα παράγοντες στην Ελλάδα, για αυτούς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τέτοια σημαντικά ζητήματα. Πάμε να δούμε τώρα τι μελιγενέστε καιρικά μαζί μας ο μετεωρολόγος Τάξιον 24, ο κ. Δημήτρης Παπαϊωάννου. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.

0: τριαντάρες. Αλλά όχι υψηλά τριαντάρια. Θα είναι κοντά στα κανονικά την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει 5-1-32. Πιθανό τοπικά έχει 33 βαθμούς στην επόμενη
1: εβδομάδα. Δηλαδή, πώς πάμε για τον Ιούνιο, έτσι, τέλος του μήνα, μάλιστα.
0: Ακριβώς. Κανονικές θερμοκρασίες, με λίγο πιο περιορισμένη αστάθεια. Τη Δευτέρα θα είναι πάλι αρκετή, αλλά όχι πάρα πολύ αστάθεια, λιγότερη δηλαδή και από σήμερα και από χθες και από τις επόμενες ημέρες. Τρίτη, σχεδόν καθόλου βροχές. Και ξανά από την Πέμπτη, κάποιες μπόρες θα έχουμε κυρίως ακριωτικά και γύρω από τα ορεινά κυρίως, αλλά όχι πολλά φαινόμενα. Και με τη θερμοκρασία όπως όλοι να ανεβαίνει σιγά σιγά. Γενικά θα υπάρξει μια βελτίωση την επόμενη εβδομάδα. Μπορεί όμως να εκλείψουν τελείως οι βροχές, κυρίως όμως στα υπηρετικά και κυρίως γύρω από τα ορεινά.
1: Πάντως οι γενικές γραμμές είναι μια ήπια χρονιά. Δεν έχουμε έντονα ζητήματα και προβλήματα. Μια κανονική έτσι, χρονιά, θα έλεγα, καιρική, μετά από αρκετό καιρό.
0: Ναι, σωστά. Με καλές βροχές.
1: Με χιόνια. Με χιόνια. Ο Όλυμπος έχει πάρα πολύ χιόνι. Έτσι, περνώντας από τον Όλυμπο, πάρα πολύ χιόνι. Σημαντικό και αυτό.
0: Στα μεγάλα υψόμετρα έπεσε αρκετό χιόνι φέτος. Πιο χαμηλά δεν έπεσε χιόνι. Αλλά στα μεγάλα υψόμετρα όντως έριξε αρκετό χιόνι φέτος. Και στην Πίντο και στον Όλυμπο. Είναι μια σχετικά κανονική. Και ο Μάιος θα βγει σίγουρα κανονικός, κοντά στα κανονικά, ίσως και λίγο πιο χαμηλά τα κανονικά που έχει βέβαια θερμοκρασιακά. Ο Απρίλιος ήταν λίγο πιο ζεστός από τα κανονικά. Γενικά οι βροχές είναι περισσότερες στα κανονικά, είναι καλές αυτές που έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα. Τις οποίες χρειαζόμαστε και έχουν ανέβει και πολύ και τα αποθέματα νερού της ΕΙΔΑΠ. Πάρα πολύ. Είμαστε σε αρκετά καλά πλέον για την επίπεδα. Σχέση με πέρυσι και πρόπερσι.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Παπαϊωάννου. Καλή εβδομάδα εύχομαι. Και κάπου εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 24 Μαΐου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε Διονυσία Μίτσια, τον ήχο ρύθμιζε ο Παναγιώτης Χαλάρης. Στην επιμέλεια των ηθικών στιγμιότυπων ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια που όλους συνεργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
5: Ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
5: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: ένας φόβος πικρό. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
4: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
4: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59998 και 26410 25427.

μάνα μου, με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά.

0: και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
4: Μυστήριο.
2: Δράση.
6: 4 δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους.
4: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρήσεως.

0: ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410-91-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Και όταν γυρίσεις να...
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 43.

0: σου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
4: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

τελειώσει, ψάχνεις σκηνιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Η γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

Αυτό το δέρμα λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
0: Στις δύσκολες

0: 8. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά.

0: και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Ανδράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
6: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
6: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641-091-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
8: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24

0: γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο Πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
4: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
4: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 41 30 03 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
8: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών, Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθρος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει.

0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
1: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
1: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
1: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
0: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
1: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
0: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
1: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
0: Και τι θα βρω εκεί?
1: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
0: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
1: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 26410-91-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.